0: συντροφιά με το ράδιο Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Αντίστοιχος δύο γαλάζιες, κυρίες και κύριοι.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Μιρέλα. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Φεναρμών, στο Παρίσι. Γελάς,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της χώρας Βενιαμίν Νετανιάχου την διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία υπέγραψαν χθες το Ισραήλ, η Ελλάδα και το Ισραήλ. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμα πως αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ και την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και στην ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών του Τελαβίβ. Από πλευράς του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε πως Ισραήλ και Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις. Τόνισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους στην άμυνα και τη στρατηγική. Η διακρατική συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το χρονοδιάγραμμα προνοεί την πλήρη ανάπτυξη του θόλου μέσα σε 35 μήνες, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2029. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες, ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν αδιάλειπτα τις έρευνες ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας για εντοπισμό επιζώντων μετά την ανατροπή επιβατηγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Χθες ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 8 νεκρών, ως επίσης και των 20 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. 2 είναι Τουρκοκύπροι και οι υπόλοιποι 26 Τούρκοι πολίτες. Πλοίο του τουρκικού ναυτικού με δυνατότητα ερευνών σε μεγάλο βάθος αναμενόταν να φτάσει στην περιοχή ώστε να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου στην Κερίνια οδηγήθηκαν ο καπετάνιος, το επταμελές πλήρωμα και ο διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σκάφους, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Εναντίον τους εκδόθηκαν διατάγματα τριήμερης κράτησης. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν, διαβεβαίωσε πως θα διερευνηθούν τυχόν λάθη, παραλήψεις και ευθύνες που συνδέονται με την ναυτική τραγωδία, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν πρέπει να αποτελέσουν σημείο καμπής για το ψευδοκράτος. Οι κραυγές των παιδιών που αναζητούν τις μητέρες τους και των μητέρων που αναζητούν τα παιδιά τους δεν πρόκειται να φύγουν από τα αυτιά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έρχιουρμαν. Ξέφρασε συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε δύναμη στις οικογένειες των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο. Χαρακτήρισε μάλιστα ηλίθια την ερώτηση του δημοσιογράφου. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει η Τεχεράνη. Επικαλούμενος στο έργο Γάλλου φιλόσοφου «Πραγματεία περί εθελοδουλείας», εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι η κυριαρχία δεν διατηρείται αποκλειστικά μέσω της επιβολής, αλλά συχνά διαιωνίζεται μέσω της συνένεσης εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ανεξάρτητα. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να μιλάει για στρατηγική αυτονομία, ενώ όπως ενώ απλώς εκτελεί τις εντολές της Ουάσιγκτον, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η στρατηγική αυτονομία δεν διασφαλίζεται με μεγαλόστομες διακηρύξεις. Αποδεικνύεται στην πράξη μέσω της δυνατότητας μιας χώρας ή μιας πολιτικής ένωσης να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα και υπεύθυνα, ακόμα και όταν αυτές διαφέρουν από τις θέσεις μιας ισχυρότερης δύναμης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήματα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει των στενών του ορμούς, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σημείωσε ότι έλαβε ενημέρωση από το τάγκερ ότι επλήγει από 3 βλήματα ενώ ολοκλήρωνε την πορεία εξόδου από τα στενά. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία δεν αναφέρθηκαν θύματα αλλά ούτε περιβαλλοντική επίπτωση. Το συμβάν σημειώθηκε χθες βράδυ σε απόσταση 30 χιλιομέτρων ανατολικά της Χασάμπ στο Σουλτανάτο του Ομάν. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Ντρίσκολ έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους λόγους της αποχώρησής του από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ντρίσκολ, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντιπροέδρου Τζέιν Ντιβάνς, είχε συγκρουστεί αρκετές φορές με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ο Νταν Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για την κατάκτηση και πάλι, για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν για έκτο συνεχόμενο βράδυ το Κίεβο. Όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Reuters αλλά και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σημειώθηκαν 12 ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Λίγο νωρίτερα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προειδοποιήσει για εισερχόμενη απειλή. Οι αρχές του Κιέβου κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο καθώς οι αεροπορικές επιδρομές βρίσκονταν σε εξέλιξη. Κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες οι προειδοποιήσεις για αεροπορικά πλήγματα επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές Ουκρανικής επικράτειας. Τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυράβλων αναχέτησης, ιδιαίτερα συστημάτων Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία από βαλιστικές απειλές.

0: Τα σχολεία επιστρέφουν από σήμερα, οι εκπαιδευτικοί μέσοι εκπαίδευσης, ενώ τη Δευτέρα αρχίζουν και οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης. Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα χτυπήσει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, και για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνεχίζονται οι διεργασίες ό,τι αφορά το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε ήδη με ΠΟΕΔ και ο ΕΛΜΕΚ. Σήμερα θα έχει επαφές με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ. Τα συνεργεία των επαρχιακών διοικήσεων Παγκύπρια έχουν αρχίσει την καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία, με ιεράρχηση στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 κοινότητες και 3 δήμους, κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής και της αξιολόγησης των ζημιών, οι πληγέντες καλούνται να αποστείλουν στην οικία επαρχιακή διοίκηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους μαζί με τις σχετικές φωτογραφίες. Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα, τα κριτήρια και το ύψος της καταχάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ ύψους 200.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πλημμυρών προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση, η βοήθεια θα διατεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ και στη UNICEF για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων, καθώς και για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης επί του εδάφους.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης και Τμήματος Γεωργίας βρέθηκαν χθες στις κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας και κατέγραψαν και άρχισαν την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και τη χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Αγίας Μαρίνας, Πάτροκλο Ευαγγέλου, μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν σε 2 φωτοβολταϊκά πάρκα και 6 εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Μικρές ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε ορισμένες στέγες κατοικιών. Η ισχυρή άνεμη και η χαλαζόπτωση του Σαββάτου προκάλεσε καταστροφές σε αμπελώνες στην περιοχή Στατού Αγίου Φωτίου. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μιχάλη Κίμωνος, ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε φυτείες λαχανικών και σε φρουτόδεντρα. Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, να δίνει λύσεις και να μην μονιμοποιεί προσωρινά μέτρα όπως γίνεται με τις λιώμενες αίθουσες, τόνισε η βουλεύτρια του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου, σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην έλλειψη υποδομών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πάφο. Κυρία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι τραγικό να καλύπτονται ακόμη οι ανάγκες με λιώμενες αίθουσες. Το θέμα, πρόσθεσε, θα τεθεί προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφερόμενη εξάλλου στις κακοτεχνίες που διαπιστώθηκαν στο τμήμα του δρόμου Μεσογειτσάδας που αναβαθμίστηκε. Η κυρία Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι απέστειλε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Αυτά πάνε για το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με την αδικαιολόγητη πενταετή καθυστέρηση στην κατασκευή της υπέργειας διάβασης πεζών στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο», ενέγραψε ο Αντιπρόεδρος και Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρύσανθος Σαββίδης. Όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του, η απόφαση είναι αποτέλεσμα σοβαρής ανησυχίας που προκαλεί η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός έργου που αφορά άμεσα την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών και πεζών. Τονίζει ότι η λεωφόρο Στάσου Παπαδόπουλου αποτελεί καθημερινό σημείο διακίνησης μαθητών, καθώς συνορεύει με το Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστης και το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Το έργο της υπέργειας διάβασης έχει εγκριθεί, ωστόσο 5 χρόνια μετά παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο βουλευτής του Δίκος ζητά μέσα από την αυταπάγγελτη εξέταση του θέματος να δοθούν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους της πενταετούς καθυστέρησης, για το πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το έργο και κυρίως για το πότε θα υλοποιηθεί. Παράλληλα, όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του, θα ζητήσει να εξεταστούν τα άμεσα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των μαθητών και των πεζών μέχρι την ολοκλήρωση της υπέργειας διάβασης. Στους ενίκους φορτώνει η κυβέρνηση το κόστος για την απομάκρυνση των αμιάντινων στεγών από τα τουρκοκυπριακά υποστατικά. Παρότι επικαλείται λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ενίκους αυτών των υποστατικών να υπομισθούν το κόστος. Σχετικές επιστολές έλαβαν ένικοι τουρκοκυπριακών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη της Πάφου, στους οποίους δίνεται διορία 2 μηνών. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμο, ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής τόνισε ότι η κυβέρνηση επικαλείται την νομοθεσία που προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το κόστος απομάκρυνσης των αμιάντινων στεγών, όμως στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης αυτών των περιουσιών είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ως κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, η μετακύληση του κόστους σε χαμηλόμισθους συνταξιούχους που ενοικίασαν και επισκέβασαν αυτές τις κατοικίες πριν από 30 ή 40 χρόνια. Ο κ. Φακοντής κάλεσε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, απέτηση και να αναλάβει το κόστος απομάκρυνσης και αντικατάστασης των αμιάντινων στεγών. Όλα τα βασικά έργα υποδομής στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς καθυστερούν αδικαιολόγητα, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γεωργίου. Παρότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, όπως είπε, τα έργα δεν προχωρούν, είτε γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων και κυβερνητικών τμήματων, είτε γιατί δεν εξασφαλίζονται περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, με αφορμή τη σύσκεψη με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, ανέφερε χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της μονάδας αφαλάτωσης που χρειάζεται η περιοχή και τον παραλιακό πεζόδρομο από τον κατασκηνωτικό χώρο στην αποβάθρα της λιμνής. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου συναντήθηκε στην επαρχιακή διοίκηση με την αναπληρώτρια έπαρχο Φρόσο Γεωργίου. Συζήτησαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία Πάφου, όπως και τα προβλήματα που δημιούργησε στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς η πρόσφατη κακοκαιρία. Ο Επίτροπος ευχαρίστησε την κυρία Γεωργίου για την επικοδομητική συζήτηση καθώς και τις εισηγήσεις της για θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων. Επεκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο η εκστρατεία της ΕΤΑΠ για τον εγχώριο τουρισμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα της εκστρατείας είναι εξαιρετικά. Συγκεκριμένα, για την περίοδο Μάη-Αυγούστου, τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν εμφανιστεί πέραν των 2,6 εκατομμυρίων φορές, ενώ έχουν ενημερωθεί ή έχουν διέλθει των μηνυμάτων της εκστρατείας πέραν των 335.000 πιθανών επισκεπτών. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι εκστρατείες για εγχώριο τουρισμό θα συνεχίσουν με νέα προωθητικά μηνύματα μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, προωθώντας μήνυα αποδράσεις για ντόπια ζευγάρια και οικογένειες, αφού η επαρχία Πάφου αποτελεί εξαίρετη επιλογή για χαλάρωση, εξερεύνηση και ανανέωση κάθε μέρα και κάθε εποχή του χρόνου. Η αντίστροφη μέτρηση για το 24ο Πάφος Afrotide Festival έχει αρχίσει, το οποίο και επιστρέφει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου με δύο ξεχωριστές βραδιές της όπερας στο Ελιξίριο του Έρωτα. Στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου χθες δόθηκαν λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση που αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό, καθώς ανοίγει το δρόμο προς την 25η επέτειο του θεσμού το 2027 και προς ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον της όπερας στην Πάφο και την Κύπρο. Στο χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε το ζητούμενο δεν είναι πλέον η επανεκκίνηση, αλλά η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη του φεστιβάλ. Ο κ. Ονησηφόρου εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν από κοινού προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω αναβάθμιση του φεστιβάλ. Στη σημασία του θεσμού για την Πάφο και την Κύπρο ευρύτερα αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τονίζοντας ότι η Πάφος δικαιούται να είναι περήφανη, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολο σπορ η όπερα. Ανέφερε πως η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου θεσμού για την πολιτιστική και τουριστική εικόνα της πόλης αλλά και της Κύπρου ευρύτερα, αποφάσισε την έμπρακτη στήριξή του και προχώρησε μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού στην παραχώρηση της φετινής χορηγίας για τη διοργάνωση. Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανέφερε, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του έθεσε τις βάσεις για ένα νέο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη του τομέα της όπερας στην Κύπρο και ειδικά στην Πάφο, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης του θεσμού. Ειδικότερα, είπε, το 2027, με αφορμή την 25η διοργάνωση, προγραμματίζεται η εφαρμογή ενός νέου σχήματος συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Πάφου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου λόγω της διοργάνωσης παράστασης όπερας στο πλαίσιο του Πάφος Afrotide Festival 2026. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την όποια ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες του μνημείου. Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε χθες βράδυ η Κύπρος στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανδο της Ιταλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος με άλμα 6.59. Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Μίλαν Τραϊκόβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και η Έλενα Κουλιντσέγκο στο άλμα εις ύψος.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μέρης Ηρακλέου στην Ακαμαντίδος 31α και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών με τεσσάρων μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή πέντε μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες Πέμπτη και Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο την Τετάρτη και την Πέμπτη για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Για την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιά ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Απόπειρα φόνου στη Λευκοσία με θύμα 29χρονο. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν αδιάλειπτα τις έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας για εντοπισμό των 20 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτηρίζει ο Βενιαμίν Νετανιάχου την διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί συνέχεια της συμμαχίας που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να μιλά για στρατηγική αυτονομία, αφού το μόνο που κάνει είναι να συμμορφώνεται με τις εντολές της Ουάσιγκτον, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ. Είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκστεθ. Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια ήταν ο χθεσινός απολογισμός της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για την Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη θέση για τον Μίλαν Τραϊκόβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλληνα Κούλιτσέγκο στο άλμα εις ύψος. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9.

6 στο 26 8 11 3 3 6, και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Κόσμος News. Πάμε να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Κάνουμε αρχή με την Χαραυγή. Επιστρέφει δρυμύτερη η ακρίβεια. Πετρέλαιο στα ύψη, φόροι πρώτων πυλών και νοικοκυριά σε ασφυξία. Η ακρίβεια επιστρέφει δρυμύτερη και η κυβέρνηση παρακολουθεί τις τιμές να ανεβαίνουν, ενώ οι πολίτες καλούνται για ακόμη μια φορά να πληρώσουν το λογαριασμό. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, προμηνύοντας νέες αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά. Την ίδια ώρα πλησιάζει η λήξη της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα. Εάν δεν δοθεί νέα παράταση μετά τις 17 Σεπτεμβρίου, το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να αγγίξει τα 2 λίτρα. Και ο χειμώνας προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολος. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ήδη πλησιάσει το 1,50 το λίτρο, την ώρα που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στενάζουν. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κομπάζει για τους δείκτες και για το πλεώνασμα των 770 εκατομμυρίων. Υπήρξε άλμα 14,7 στα έσοδα από ΦΠΑ και άλλους φόρους, ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει την κοινωνία και να φτωχοποιεί κόσμο. Θλίψη και συγκλονισμός για τη θαλάσσια τραγωδία. Το φωνικό πλοίο είχε αλλάξει σημαία πολλές φορές. Τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 11,4%. ΑΚΕΛ έμεινε στα χαρτιά η πρόσληψη 290 νέων σχολικών συνοδών. Στις εξαγγελίες φαίνεται να παραμένει η απόφαση για την πρόσληψη 290 νέων σχολικών βοηθών και συνοδών για μαθητές με αναπηρία, καταγγέλλει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης. Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για επαναδιορισμό συμβασιούχων. Επαναδιορισμό των συμβασιούχων εκπαιδευτικών που εργάστηκαν κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη στη δημόσια εκπαίδευση και παραμένουν χωρίς διορισμό, ζητά η ΟΕΛΜΕΚ. Με πολλά ανοιχτά θέματα, οι εκπαιδευτικοί μέσεις επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία. Επικαιροποιημένη πρόταση για το σύστημα διορισμών, ζητά η ΠΟΕΔ. Επίθεση σε φιλάθλους της Νέας Σαλαμίνα. Υπάρχουν και δρούν επικίνδυνα οργανωμένοι ακροδεξίου νεοναζί σε πυρήνες συνδέσμων φιλάθλων. 7 συλλήψεις για την επίθεση στη Νέα Σαλαμίνα. Η ΠΕΟ θέτει στο επίκεντρο το όριο της φτώχειας και ζητά ολοκληρωμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά το Ιράν. Φρουρή της Επανάστασης, ολέθριο λάθος. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, γκέλα της Ομόνιας στην πρεμιέρα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα της Αραδίπου. Πάφος ευσής στροφή στο Super Cup για τους γαλάζιους πλέον. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Συνεχίζουμε και πάμε στον Φιλελεύθερο. Τεράστιες ευθύνες πίσω από την τραγωδία. Συγκλονισμός και αναπάντητα ερωτήματα στο ναυάγιο της Κερίνιας. 8 νεκροί και 20 αγνοούμενοι. Ο απολογισμός του εγκλήματος. Νέες μαρτυρίες επιζώντων, καταγγελίες για τη στάση του πληρώματος και κρίσιμα ερωτήματα για τις άδειες και την τεχνική κατάσταση του καταμαράν που βυθίστηκε την Κυριακή στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 14 ύποπτοι ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. 9 υποτριήμερη κράτηση και έρευνα για μέλη πληρώματος με το και λειτουργούς της λεγόμενης αρχής λιμένων του κατοχικού καθεστώτος. Η προηγούμενη ζημιά, η τελευταία επιθεώρηση και τα βίντεο των επιβατών στο μικροσκόπιο. 8 νεκροί, 20 αγνοούμενοι και ρομποτικές έρευνες στα 514 μέτρα. Διπλή έρευνα για το κάβο Γκρέκο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το σκάφος του Μαυρόπουλου και το επιβατηγό Ρέτας 1 που βυθίστηκαν, θέμα αλλαγής της νομοθεσίας και απαγόρευση απόπλου σκαφών, θέτει ο Φυτηρής. Με τη διάταγμα θα κατακρατούνται σκούτερ. Τέρμα στο Αλαλούμ με τη διακίνηση των σκούτερ. Θα βάλει διάταγμα της Υπουργού Μεταφορών, το οποίο θα επιτρέπει την κατακράτησή του σε περίπτωση τριών σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν διατηρούν στα ύψη την ένταση. Στα πολεμίδια το νέο εργοστάσιο της και οθετική αξιολόγηση από την περιβαλλοντική αρχή για το νέο εργοστάσιο της εταιρείας και ως το Δήμο Πολεμιδιών με κόστος 25 εκατομμύρια. Γιατί ήρθε αργοπορημένα του CY Alert το Σάββατο? Οι απαντήσεις της πολιτικής άμυνας. Γιατί έφτασε μετά την έναρξη των ακραίων καιρικών φαινομένων του Σαββάτου η προειδοποίηση CY Alert στα κινητά και προκάλεσε αντιδράσεις? Δίνει απαντήσεις η πολιτική άμυνα που υπογραμμίζει πως η εν λόγω προειδοποίηση δεν είναι πανάκια και αξιοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίτροπος του παιδιού στο μικροσκόπιο, αθλητικά, μουσικά και ολοήμερα σχολεία. Κενά και αδυναμίες στη λειτουργία αθλητικών μουσικών.

0: και ολοήμερων σχολείων εντοπίζει έκθεση της Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Κριτήρια, αξιολογήσεις, υποδομές, ενημέρωση και πιεστικό πρόγραμμα ανάμεσα στα παράπονα που έχουν υποβληθεί. Επιστρέφουν οι καθηγητές, χιλιάδες εκπαιδευτικοί σήμερα στα σχολεία. Πρώτοι στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα οι καθηγητές σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το θέμα του συστήματος διορισμού με τον διάλογο Υπουργείου Οργανώσεων να συνεχίζεται. Πάνε με τρεις υποψηφίους, αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή Προέδρου ΕΔΕΚ. Σοφία Μακρύ Χριστοδούλου, Κυριάκος Μαυρονικόλας και Γιώργος Κουτούκης κορυφώνουν την προεκλογική τους εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής. Ανακοινώθηκε χθες η διαδικασία των εκλογών και τα εκλογικά κέντρα. Βλέπουν προτάσεις συντεχνιών κομβικό το 12% για το κόστος των συντάξεων. Τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών θα δώσουν μεθαύριο την κοστολόγηση των προτάσεων των συντεχνιών για το 12%. Το θέμα θεωρείται κομβικής σημασίας για να προχωρήσει παραπέρα ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Έρχεται μείωση στο Ταμείο Πλεονάζοντος. Αναμένονται σύντομα σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε ουσιαστική μείωση της εισφοράς που καταβάλουν οι εργοδότες. Οργή των Τούρκων για την ασπίδα του Αχιλέα. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν χθες την συμφωνία για το νέο σύστημα αεράμινας με την ονομασία ασπίδα του Αχιλέα, προκαλώντας συζητήσεις στο τουρκικό τύπο για την αντίδραση της Άγκυρας. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Αναζητούν αγνοούμενους και ευθύνες, γράφει η εφημερίδα. Ο πολίτης στην Κερίνια οργή για τη μεγάλη ναυτική τραγωδία. Θλίψη αλλά και οργή στα κατεχόμενα για τη μεγάλη ναυτική τραγωδία της Κυριακής. Συγκλονίζουν μαρτυρίες διασωθέντων αλλά και συγγενών αγνοωμένων και θυμάτων. Απαιτούν απαντήσεις και εξηγήσεις, διατυπώνοντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τις συνθήκες πριν του απόπλου. Επιζών καταγγέλει στον πολίτη πως το πλοίο έμπαζε νερά, δεν άλλαξε έγκαιρα πορεία και δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια, περιγράφοντας δραματικές στιγμές μέσα στο βυθιζόμενο σκάφος. Η έρευνα πέρασε στο στάδιο της απόδοσης πιθανών ποινικών ευθυνών. Ερευνώνται οι συνθήκες βύθισης, η κατάσταση του πλοίου και οι ενέργειες πληρώματος και αρμοδίων αρχών. Ο καπετάνιος και άλλα 8 πρόσωπα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό τριήμερη κράτηση. Χωρίς πλέον ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων, συνεχίζονται στα νυχτά της Κερίνιας οι έρευνες για τους αγνοούμενους του ναυαγίου της Κυριακής. Ειδικό σκάφος από την Τουρκία αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα το ναυάγιο σε βάθος πέραν των 500 μέτρων. Κάβο Γκρέκο, απομακρύνονται τα συντρίμμια των σκαφών. Θάνατο και πολλαπλές κακώσεις και πνιγμού, κατέδειξε η νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου. Σωτήρη αποδείχθηκε για τη συμβία και τη θυγατέρα του η επέμβαση του ελικοπτέρου του ΞΕΔ σε εξέλιξη προσπάθειες απομάκρυσης των συντριμμιών των σκαφών που βυθίστηκαν. Για μισθούς ιερέων, 8,8 εκατομμύρια κατέβαλε το κράτος το 2025. Στα 8,8 εκατομμύρια ανήλθε το 2025 η κρατική χορηγία για κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου της Υπαίθρου και των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων. Η κρατική αρρωγή αυξήθηκε από 7,2 εκατομμύρια το 2022 στα 8,8 εκατομμύρια το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται να ανέλθει στα 9,1 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαγορευτικό σε σκάφη. Τραγωδία ανέδειξε κενά σε νομοθεσίες. Σύστημα διορισμών απέχει πολύ ο λευκός καπνός. Fun Day Σαλαμίνας, 7 νεαροί στα κελιά. Μπάχαλο στα μουσικά και αθλητικά. Καμπανάκι επιτρόπου για σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος. Κριτήρια αλλάζουν και αφήνουν εκτός πρωταθλητές. Μαθητές μπαίνουν με κλήρωση ενώ άλλοι κάνουν πρόβες σε ακατάλληλους χώρους με χαλασμένα όργανα. Σφετερισμός, η Λιθουανία υποπτή έγινε καπνός. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, η ΟΕΒ στο προεδρικό, 4 αγκάθια για το επιχειρήν, ζητεί λύσεις για συνταξιοδοτικό κόστος εργασίας, γραφειοκρατία και ελλείψεις προσωπικού με έμφαση την ανταγωνιστικότητα. Πούτιν θα με κρεμάσουν, φοβάται ότι θα πληρώσει ακριβά ένα μήνυκη φόρο τέλος στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν άρχισαν και πάλι τα παιχνίδια με τη φωτιά. Ξαφνική κλιμάκωση στον κόλπο μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νησί Λαράκ και ιρανικά αντίπινα κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, συνέχεια στο μάζιμα μεταλλίων στους Μεσογειακούς. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. ένας νεκρός για να ανακαλύψουν το απαγορευτικό απόπλου. Η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο αποκάλυψε νομοθετικό κενό, κατακερματισμένες αρμοδιότητες και αδυναμία υποχρεωτικής απομάκρυσης σκαφών από επικίνδυνα αγκυροβόλια. Προειδοποίηση για κύματα 2,5 μέτρων και ρηπές μέχρι 9 αποφόρων, αλλά καμία αρχή δεν είχε εξουσία να απαγορεύσει τη θαλάσσια διακίνηση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχεται ότι το νομοθετικό κενό πρέπει να καλυφθεί και ζητεί αυστηρότερη ρύθμιση των αγκυροβολίων. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακάλυψε μετά την τραγωδία ότι οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες σε υπουργεία και διαφορετικές υπηρεσίες. Αποτελεσματική επιχείρηση του ΞΕΔ, αλλά η κρατική κινητοποίηση άρχισε όταν τα τρία σκάφη βρίσκονταν ήδη σε κίνδυνο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τους 20 αγνοούμενους, διευρύνονται οι διαστάσεις της τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας με τα 8 επιβεβαιωμένα θύματα. Οδύνη και σπαραγμός από γονείς και άλλους συγγενείς των 20 επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, οι οποίοι δεν έδωσαν σημεία ζωής 2 μέρες μετά. Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει παρουσιάζουν επιβάτες λίγη ώρα πριν τη βύθιση του καταμαρά να προσπαθούν να σωθούν, ενώ ακούγονται κραυγές αγωνίας και πανικού. Ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες είναι αυτή της Αϊτέν Μπαϊκέρ, για την 12χρονη κόρη της γλίστρησε μέσα από τα χέρια της και αγνοείται μαζί με τον αδελφό της. Στο κάδρο και επιθαρχική διάσταση, νέα ερωτήματα μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για ποινική δίωξη Λουκί Λουκαΐδη. Στο κάδρο και επιθαρχική διάσταση, όπως είπαμε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να κινηθεί αυτεπάγγελτα και να διερευνήσει συμπεριφορά δικηγόρου. Φωνικές πλημμύρες Νεπάλ, τουλάχιστον 939 νεκροί και πάνω από 4.700 αγνοούμενοι. Συνεχίζονται οι έρευνες, θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου, είχαν φύγει οι φίλοι του, ήθελε να μείνει ακόμη μια εβδομάδα. Ασπίδα του Αχιλέα, περνά σε νέα εποχή η ελληνική αεράμινα, συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων με το Ισραήλ. Η στατιστική υπηρεσία αισθητή ποσοστία μείωση 11,4% στα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι Αμερικανοί χτύπησαν το νησί Λάρακ μετά την ανάπαυλα. Εκπαιδευτικοί αναμένουν επικαιροποιημένη πρόταση για το σύστημα διορισμών. Και στην αθλητική είδη στις εφημερίδες, απώλειες για την Ομόνια. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα και της αλήθειας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλης που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
6: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Είπαμε στους τίτλους νωρίτερα για την απόπειρα φόνου με θύμα 29χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σημειώθηκε γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα στην επαρχία Λευκοσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία ότι 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Για την υπόθεση ήδη ανακρίνεται ένας ύποπτος και αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή την υπόθεση. Όπως θα ακούσατε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που διάβασα πριν από λίγο, και σήμερα κυρίαρχο θέμα είναι η τραγωδία της Κερίνιας. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και δύο Τούρκο-Κύπροι. Οι υπόλοιποι είναι όλοι Τούρκοι πολίτες. Από τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται, φαίνεται ότι το σκάφος είχε ιστορικό με σοβαρά προβλήματα. Παρόλα αυτά ήταν δρομολογημένο, είχε εξασφαλίσει άδειες. Όλα αυτά διερευνώνται από τις λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους. Εμείς θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, τον Νίκο Κέτηρο. Καλή σας μέρα, κύριε Κέτηρε.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, βέβαια θα συζητήσουμε αυτό το θέμα που προέκυψε με τους ενίκους τουρκοκυπριακών υποστατικών, αλλά θέλω ένα σχόλιο και για αυτή η φοβερή τραγωδία στην Κερίνια.
7: Πραγματικά είναι κάτι ασύλληπτο, κάτι τραγικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να χωρέσει ο νους για το πώς η ανευθυνότητα μπορεί να οδηγήσει
0: και το κυνήγι του κέρδους. Η ανευθυνότητα και το κυνήγι του κέρδους, βέβαια.
7: Έχει απόλυτο δίκιο. Και το κυνήγι του κέρδους, η ασυδοσία, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια τραγωδία και να χαθούν τόσοι αθώοι άνθρωποι, που δεν φορούσαν, από ό,τι διάβασα και κάποια άρθρα, είχαν διαμαρτύρονταν πρόσφατα και στα κατεχόμενα Τουρκοκύπροι ότι είχαν αυξηθεί πολύ τα αεροπορικά ναύλα και πολλοίς κόσμος έψαχνε διέξοδο μέσα από αυτές τις μορφές διακίνησης, δηλαδή μέσα από αυτά τα πλοιάρια, τα οποία δρομολόγησαν όλοι αυτοί στον βωμό του κέρδους και προφανώς ήταν ακατάλληλα. Κάποια άλλη ανάλυση έλεγε ότι αυτό το σκάφος είχε να φύγηθεί για να εκτελεί δρομολόγια μέσα σε ποταμούς ή μέσα σε φιόρτ που είναι ήρεμα τα νερά, γιατί είναι καταμαράν και είναι πολύ, όπως αν θα το δείτε, όταν πριν ακόμα καταστραφεί, ήταν πολύ κοντά τα δύο περίγεια του σκάφους και θα μπορούσε με μεγάλα κύματα να αγγίζει πάνω στο κύριο σώμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνικά, αυτά έπρεπε να τα δουν αυτοί οι οποίοι είχαν
0: δώσει τις άδειες για τη δρομολόγηση
7: για να εκτελεί αυτά τα δρομολόγια, γιατί μπορεί να είναι κοντινή απόσταση και της Κερίνιας με τις ακτές της Τουρκίας, ωστόσο η θάλασσα, όλοι το ξέρουμε και ακούσαμε και ειδικούς, είναι βαθιά και σε κακοκαιρία υπάρχουν και πάρα πολλά ρεύματα, τα οποία που έχουν δώσει ένα τόσο μεγάλο και τραγικό δυστύχημα.
0: Λοιπόν, είναι πράγματι πολύ τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αναδείχθηκαν και πάλι μια φορά, κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία, είτε στη μια είτε στην άλλη, στην άλλη πλευρά των οδοφραγμάτων, αναδεικνύεται ένα ζήτημα, το ζήτημα της συνεργασίας. Αρνήθηκαν οι αρχές του ψευδοκράτους την βοήθεια, όπως είχε αρνηθεί και είχε ανερθεί και η Κυπριακή Δημοκρατία τις προτάσεις και τη βοήθεια στις πυρκαγιές που είχαμε στη Λεμεσό αν θυμάμαι, το τελευταίο θυμάμαι δηλαδή, υπήρξαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι πραγματικά να διαρωτάτε κανείς πώς συζητούμε για να λύσουμε το Κυπριακό μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όταν δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο συνεργασίας, ακόμη και όταν έχουμε τόσο τραγικά περιστατικά όπως αυτό του ναυαγίου.
7: Ξέρεις κάτι, κακώς αρνείται, κακώς, πολύ κακώς αρνείται η μια πλευρά τη βοήθεια της άλλης. Κακώς, και θα έπρεπε να είναι αντικείμενο έτσι σοβαρής επίκρισης, γιατί για τέτοια ανθρωπιστικά ζητήματα εκεί θα έπρεπε να αναζητήσουμε πρώτα απ' όλα.
0: Το στοιχειώδες, είναι το στοιχειώδες.
7: Στην ίδια ώρα όμως, ξέρεις τι με εκπλήσει εμένα, που αυτός που θα προσφέρει τη βοήθεια, αν το την αρνηθεί ο άλλος, το κάνει κύριο θέμα διαφήμισης.
0: Ναι.
7: Να διαφημίζω ότι έδωσα την βοήθεια, αλλά ο άλλος αρνήθηκε να την πάρει.
0: Ναι.
7: Αν αρνήθηκε να την πάρει, μην το κάνει θέμα. Θεωρώ ότι αν δεν το κάνει θέμα, τότε δεν θα αναδείξει αυτή την κακή ενέργεια, κακή αντίδραση του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, ο ένας εκμεταλλεύεται ή δεν θέλει να εκμεταλλεύεται, ή δεν θέλει να αξιοποιήσει την βοήθεια την ανθρωπιστική, και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ευλόγως διερωτάστε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για να ανοίξουμε οδοφράγματα,
0: να λύσουμε και να λύσουμε το Κυπριακό πολύ περισσότερο.
7: Για λύση του Κυπριακού, ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει, είναι κολλημένοι, δεν μπορούν να δουν την προοπτική, δεν μπορούν να δουν το πώς μπορεί να προοδεύσει η χώρα μας σε μια ελεύθερη Κύπρο.
0: Πάντως, παρά τις, θεωρώ ότι τις, μια μικρή μερίδα συμπατριωτών μας που εκφράστηκε με αυτό το θλιβερό τρόπο για αυτό το ναυάγιο, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στάθηκε και στέκεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, και πραγματικά λυπήθηκαν όλοι για αυτό το οποίο συνέβη, παρά το γεγονός ότι μια μειοψηφία εκφράστηκε με αυτό τον πολύ θλιβερό τρόπο, για την οποία μειοψηφία, λόγω και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παίρνουν τώρα πολύ μεγάλη διάσταση τέτοιου είδους απόψεις που ακούγονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι ρητορική μίσους, και θα έπρεπε οι αρμόδιες αρχές να επεμβαίνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, γιατί είναι ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο διαπράττει.
7: Νομίζω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεις τα περισσότερα από αυτά σχόλια, ναι, υπάρχουν και κάποια επώνυμα, αλλά τα περισσότερα είναι ανώνυμα από αυτά τα σχόλια. Κάποιοι κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο, πίσω από τις οθόνες.
0: Και μπορεί να είναι ένας με 10 και να κάνει 10 αναρτήσεις από διαφορετικούς λογαριασμούς. Έτσι, γι' αυτό παρουσιάζουν ότι είναι και πολλοί.
7: Τα fake accounts είναι πάρα πολλά. Εγώ θα σου πω ότι αν θέλεις να δοκιμάσουμε αύριο, να βάλω ένα απλό σχόλιο κυρίως στην προεκλογική περίοδο, πρέπει να σου πω ότι αν βάζαμε ένα απλό σχόλιο, μια απλή τοποθέτηση, υπήρχαν εκατοντάδες fake accounts που προέρχονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους που θα μπουν μέσα για να βρίζουν, πρόεξε, για να βρίζουν. Όχι για να εκφράσουν διαφορετική θέση. Η έκφραση διαφορετικών θέσεων είναι υγεία για τη δημοκρατία. Και αυτό το οποίο έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι από πολλά fake accounts, πρέπει να σας πω, χωρίς να θέλω να μειώσω τη σημασία του, έτσι. Γιατί αυτοί όλοι που έχουν τα fake accounts και είναι οργανωμένοι, θέλουν να καθοδηγήσουν την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση
0: και του... παρασύρουν και διάφορους ανθρώπους.
7: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Ναι.
7: Ακριβώς. Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα. Νομοθεσίες υπάρχουν και μπορούν να εντοπίσουν ακόμη και τα fake accounts ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτά.
0: Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δυστυχώς.
7: Αλλά εγώ σου λέω, γνωρίζοντας τι κρύβονται πίσω από αυτά, πολύ δύσκολα θα κινηθούν. Είδατε και τα επεισόδια τη μίσους που έγιναν στη Λάρνακα εναντίον παιδιών πραγματικά της Νέας Σαλαμίνας, που μάζευαν εκείνη την ώρα για το Fun Day, μάζευαν τα πράγματα και κάποιοι πήγαν οργανωμένα, 30 με 50 άτομα. Έχουν συλλάβει κάποιους οι οποίοι, όπως διαφάνηκε, είναι οργανωμένοι από το χώρο της ακροδεξιάς και δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν με αυτά τα χτυπήματα που κάνουν από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα το οποίο αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τις επιστολές που παρέλαβαν οι ένικοι τουρκοκυπριακών υποστατικών σε χωριά όπως τον Αιγιάννη της Πάφου, που τους τα είχαν παραχωρήσει πριν από 30 και 40 χρόνια να τα επιδιορθώσουν και να τα αξιοποιούν ως εξοχικές κατοικίες. Και προφανώς δεν μιλούμε για τίποτε ανθρώπους εισοδηματίες που πήγαν να βρουν ένα παλιό τουρκοκυπριακό σε μια κοινότητα. Αυτοί που είχαν χρήματα έπαιρναν, αγόραζαν ή ενοικίαζαν ή έπαιρναν υποστατικά σε παράλλες περιοχές. Δεν θα έτρεχα στον Αιγιάννη κάποιος. Ήταν χαμηλοσυνταξιούχοι και καλούνται σήμερα αυτοί. Είναι σήμερα χαμηλοσυνταξιούχοι. Μπορεί να εργάζονταν οι άνθρωποι. Οι οποίοι καλούνται σήμερα από το κράτος να αντικαταστήσουν τις αμιάντινες στέγες των υποστατικών που τους παραχωρήθηκαν και να καλύψουν το κόστος.
7: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει επί Βασιλείου. Υπήρχαν κατοικίες, ολόκληρα χωριά, κυρίως στην επαρχία της Πάφου και σε άλλες περιοχές, mm-hmm. που ήταν κατεστραμμένα και ήταν ερείπια ουσιαστικά αυτό το στήμα. Και είχε ανακοινωθεί αυτό το πρόγραμμα, όσοι ενδιαφέρονταν είτε κατά προτεραιότητα πρόσφυγες, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον, παραχωρούνταν και σε μη πρόσφυγες, να τα πάρουν, να τα επιδιορθώσουν και να πληρώνουν ένα χαμηλό ενοικιό για να τα χρησιμοποιούν ως εξοχικές κατοικίες. Άρα, με προτροπή του κράτους και με σχέδιο του κράτους παραχωρήθηκαν και δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά, σε κάποιες περιπτώσεις πολλές χιλιάδες λίρες τότε ευρώ μετά, για να επιδιορθωθούν αυτές οι κατοικίες. Γιατί ακούω κάποιους να λένε γιατί να κρατούν αυτοί τα σπίτια ως δεύτερες κατοικίες. Ήταν ρήπια που τα επιδιόρθωσαν οι ίδιοι άνθρωποι. Εντάξει. Ωραία.
0: Τώρα δεν θα είχε μείνει ούτε πέτρα λίγο, πάνω σε αυτά.
7: Θα ήταν ισοπεδωμένα. Ισοπεδωμένα. Ναι. Μα πολλά ήταν ισοπεδωμένα. Ναι. Ήταν οικόπεδα έτσι τα.
0: Αναστήλωσαν. Ναι.
7: Εν πάση περιπτώσει. Πέρασαν τα χρόνια. Πρέπει να πω ότι μπήκαν πάρα πολλές αυξήσεις σε αυτά τα ενοικία. Υπήρξαν και διαμαρτυρίες κατά καιρούς για την αύξηση των ενοικίων, αλλά παρά τις διαμαρτυρίες, οι άνθρωποι αποδέχτηκαν αυτές τις αυξήσεις των ενοικίων. Τώρα έλαβα μια επιστολή, ήταν μέσα στον μήνα τον Αύγουστο, και εγώ ενημερώθηκα για αυτή την επιστολή, η οποία αναφέρει ότι έχουν εντοπίσει ότι κάποια από αυτά τα σπίτια είναι με στέγες αμιάντου και τους καλούν μέσα σε ένα μήνα να πάνε να κάνουν...
0: Σε δύο μήνες θεωρία.
7: Νομίζω έχει απομείνει ένα τώρα.
0: Έχει περάσει ο πρώτος μήνας.
7: Τον επόμενο μήνα. Ναι, να κάνουν τις διαδικασίες για να αντικαταστήσουν αυτές τις στέγες. Διαφορετικά θα πρέπει να παραδώσουν την κατοικία στην επαρχιακή διοίκηση Πάφου. Και νομίζω ορθώς διαμαρτυρώνται, πρώτον, ενοικιάζουν τα σπίτια, πληρώνουν ενοίκιο. Δεν ξέρω ποιος ιδιοκτήτης, αν νοικιάζει ένα κατάστημα ή ένα σπίτι από τον ίδιο και διαπιστωθεί πρόβλημα στη στέγη. Πάω στο ίδιο, στη στέγη. Θα σου πει παρέδωσε την κατοικία αν δεν αντικαταστήσεις εσύ ο ίδιος τη στέγη. Δεν κολλά πουθενά στη λογική, νομίζω αυτό το πράγμα. Σαν μπορούσε να αναλάβει η επαρχιακή διοίκηση Πάφου, και νομίζω αυτό ήταν το ιδανικό, γιατί υπάρχει και ολόκληρη διαδικασία και συνεργεία πιστοποιημένα για να αντικαταστήσουν τις αμιάντινες στέγες. Τι θα γίνει αύριο?
0: Και είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος.
7: Δηλαδή, αν κάποιος απευθυσμένος ή κάποιος που δεν ξέρει ξεκινήσει αύριο να ξυλώνει τη στέγη του αμιάντου που είναι στο σπίτι του, θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα η επαρχιακή διοίκηση? Ξέρετε, δεν θα βλάψει μόνο τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Φαλώς και τους γείτονες.
7: Είναι στα μυαλό, μάλιστα. Άρα θα έπρεπε να δοθεί ένα πρόγραμμα για την αντικατάσταση. Και τι κάνει το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών για τα σπίτια στο συνοικισμό του ξυλοφάγου που είναι με στέγες αμιάντου? Έχει στείλει κανένας επιστολή στο κράτος για να προχωρήσει σε δύο μήνες να αντικαταστήσει? Είχα στείλει εγώ πριν δύο χρόνια στον έπαρχο Λάρνακα.
0: Άρα υπάρχουν ακόμη και όχι μόνο σε τέτοιες κατοικίες που ενοικιάζονται ως εξοχικές, αλλά υπάρχουν ακόμη και σε τουρκοκυπριακά υποστατικά στα οποία διαμένουν πρόσφυγες που υπάρχουν αμιάντινες στέγες, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
7: Ναι, υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει και πρόγραμμα στα τουρκοκυπριακά που είναι μόνιμες κατοικίες. Υπάρχει πρόγραμμα. Και γι' αυτό, αν δείτε στον προϋπολογισμό, που ψηφίζουμε κάθε χρόνο, υπάρχει κονδύλι για την αντικατάσταση στέγων αμιάντου.
0: Μετά από 50 χρόνια ακόμη αντικαθιστούμε τις στέγες από αμίαντο, μάλιστα.
7: Μάλιστα. Αλλά και σε αυτές ακόμα τις περιπτώσεις που έχετε αναφερθεί για την Πάφου, για τον Άι Γιάννη, δεν υπήρχε πρόγραμμα και θα έπρεπε να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα για να αντικατασταθούν και να τελειώνει το θέμα. Δεν μπορεί να μετακυλεί το κράτος την ευθύνη του σε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί όντως αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ κατηγορία.
0: Να περιμένουν ότι θα το θέσετε στην συνεδρία.
7: Σήμερα που έχουμε συνεδρία, θα εγγραφεί η αυτεπάγγελ. Πρέπει να εγγραφεί για να το συζητήσουμε. Θα εγγραφεί η αυτεπάγγελ και αυτό το θέμα και 2-3 άλλα που έχουν προκύψει μέσα στο καλοκαίρι. Όπως για παράδειγμα, έχει σταλεί και κάποια επιστολή για το κοινότητα του Μαρή, ότι θα πρέπει να μετακινηθούν όσοι παραμένουν σε σπίτια το συντομότερο δυνατό, άμεσα δηλαδή, ή το συντομότερο δυνατό.
0: Άστε.
7: Και θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό, και είναι που θα εξετάσουμε σήμερα, πρέπει να σας πω, και το ζήτημα που αφορά την κατοίκον φροντίδα των συζύγων και των γονέων των αγνοωμένων. Εδώ μας έχουν κάνει ένα κόλπο, έχουν στείλει μια επιστολή όταν έκλεισε η Βουλή, ότι έχουν διευθετήσει το θέμα από το Υφυπουργείο, γιατί έχουν καταργήσει, λέει, τα εισοδηματικά κριτήρια. Ξέρετε, τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν τους εργαζόμενους. Αυτοί οι άνθρωποι, κανένας δεν είναι πλέον εργαζόμενος, είναι συνταξιούχοι. Αλλά έχουν αφήσει στις προϋποθέσεις το κριτήριο που αφορά τις καταθέσεις και είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δούλευαν για πάρα πολλά χρόνια και έχουν μαζέψει, έχουν πάρει ένα μικρό εφάπαξ που την πληρώνει αυτές τις 20.000 ευρώ. Και έστω αν είναι σύζυγοι αγνοωμένων, οι γονείς αγνοωμένων, δεν δικαιούνται και θα πρέπει να αποτείνονται για καταχάρη παραχώρηση της βοήθειας. Άκου, τους κάνουμε και χάρη μετά από 52 χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι θα επιδιώξουμε σήμερα να εντάξουμε, θα είναι και η νέα υφυπουργός χρόνια, στην κυρία Τσίνα Παύλου. Θα επιδιώξουμε σήμερα να εντάξουμε και άλλες ομάδες που προφανώς θα έπρεπε να κάνουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αυτή την κατοίκον φροντίδα, εάν και εφόσον τη χρειάζονται, όπως είναι οι παθόντες, όπως είναι οι εχμάλωτοι, όπως είναι οι κακοποιηθήσεις του 1974. Και νομίζω αυτά είναι αυτονόητα, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πόσο αυτονόητα είναι, κύριε Κέντρη.
7: Ναι, είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα, αλλά θα δυστυχώς μετά από 52 χρόνια θα πρέπει να τα θέτουμε κάτω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα αναμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρετε και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εύχομαι για χαρά. Λοιπόν, στα της παιδείας πάμε. Σήμερα επέστρεψαν στα σχολεία οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και των γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών. Την ερχόμενη Δευτέρα επιστρέφουν και οι εκπαιδευτικοί της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, και μια εβδομάδα αργότερα θα επιστρέψουν και όλα τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔ, ο Αποστόλης Κουροπάθης, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι έγινε χθες στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔ με την Υπουργό Παιδείας για το θέμα της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων. Είναι μείζον ζήτημα για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτό σχετίζεται και με την στελέχωση των σχολείων. Καλή σας μέρα, κύριε Σκροπάτη.
8: Καλημέρα, Κωνστάμου. Καλημέρα στο κράτος του.
0: Λοιπόν, θα δει και την ΟΛΤΕΚ. Είδατε ενδείξεις ότι το σκέφτεται ο υπουργός, ακούει αυτά τα οποία λέτε, προβληματίζεται ή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην πρόταση αυτή η οποία σας έχει καταθέσει και τη θεωρείτε έλλειπη?
8: Καταρχήν να πούμε, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι αν δεν υπήρχαν καταλόγοι διοριστέων και είχαμε μόνο τους διορισμούς, σήμερα θα είχαμε 800 δασκάλους πλην, δηλαδή δεν θα είχαμε 800 τάξη δασκάλου για τα παιδιά μα. Mm-hmm. Δεν θα είχαμε κανέναν αντικαταστάτη, αναπληρωτή να αντικαταστήσει δασκάλου που απουσιάζουν για θέματα υγεία ή μητρότητα κλπ. Και δεν θα είχαμε κανέναν να στελεχώσει τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία. Έτσι, για να αντιληφθεί ο κόσμο mm-hmm. για ποιον, για πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα όσον αφορά τη στελέχωση των σχολικών μα μονάδων. Mm-hmm. Δεύτερο που πρέπει να σημειώσουμε και να γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου. Ανθρώπους με οικογένεια και πολυετή εμπειρία και εκπαιδευτική υπηρεσία στην εκπαίδευση, που αν καταργηθούν οι καταλόγοι θα βρεθούν στους δρόμους. Συνεπώς, έχοντας την εξίσωση αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους, εδώ και χρόνια η ΠΟΕ έχει στείλει γραπτό στις θέσεις της στο Υπουργείο Παιδείας, με τις οποίες ζητά όχι να εφαρμοστεί νομοθεσία ως έχει, αλλά να εφαρμοστεί και να μονιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο η μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, αυτό το σύστημα που ονομάστηκε μεταβατική περίοδος από το 2015 μέχρι το 2027, που παίρνουμε και από τους δύο καταλόγους 50-50, όπου εντοπίστηκαν τα θετικά σημεία του καταλόγου διορισμών, όπου νέοι άνθρωποι μπορούν να μπουν με εξετάσεις μέσα στην εκπαίδευση, όπου αξιοποιείται η εμπειρία, η σημαντική εκπαιδευτική υπηρεσία του καταλόγου διορισμών και μας τελεχώνει τα σχολεία. Και διορθώνοντας και κάποιες τρευλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στο νέο σύστημα διορισμού, στον κατάλογο διορισμού βασικά, έχουμε εισηγηθεί αυτός ο τρόπος διορισμού να μείνει, να αποτελέσει ένα νέο σύστημα διορισμού. Δηλαδή να συνεχίσουμε και μετά το 27 να παίρνουμε και από τους δύο καταλόγους με αυτόν τον τρόπο όπως παίρνουμε σήμερα, έτσι ώστε με τη διόρθωση των στρεβλούσεων να γίνει και πιο δίκαιο για όλους.
0: Ναι.
8: Αυτά είχαμε στείλει γραπτός.
0: Ναι. Τι σας απαντά σε αυτές τις θέσεις σας.
8: Φαίνεται ότι το Υπουργείο επιμένει σε μία από τις δύο παραμέτρους. Την κατάργηση των καταλόγων διοριστέων. Και σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει, δεν είναι μέσα στην εξίσωση αυτή η θέση για διατήρηση των καταλόγων διοριστέων.
0: Και πώς θα καλυφθούν τα κενά αυτά που λέτε τώρα, με το τι θα γίνει με τους ανθρώπους?
8: Εισηγείται, είναι και λίγα πράγματα που μπορούμε να πούμε, γιατί δεν μας τα έχει δώσει αναλυτικά. Είναι κάποιες σκέψεις που μας έχει δώσει, πολύ γενικές, και δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως μπορούμε να πούμε ότι η εισήγηση του Υπουργείου είναι να δημιουργηθούν κλειστά μητρώα με ένα μεταβατικό στάδιο, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υπηρεσία να μπουν μέσα και να στελεχώνουν τα σχολεία. Αυτή είναι η σκέψη του Υπουργείου. Αυτή είναι η πρόταση που μας έδωσε το Υπουργείο, όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός μετά από διαπραγματεύσεις.
0: Άρα, θα γίνει δηλαδή να καταργηθεί ο υφιστάμενος κατάλογος, να γίνει ένας νέος κατάλογος με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ήδη στην εκπαίδευση.
8: Να γίνει ένα νέο μητρό. Γίνει ένα νέο μητρό. Και αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα από αυτόν τον μητρό θα θυματοποιηθεί ο κόσμος, με την έννοια ότι δεν θα μπορεί ποτέ. Θα έχει με δουλειά, όπως εισηγείται το Υπουργείο, αλλά δεν θα μπορεί ποτέ να μονιμοποιηθεί. Να πάρει μόνιμη θέση, γιατί η μόνιμη θέση θα είναι από τους καταλόγους διορισμού. Όμως όλα αυτά είναι συζητήσεις. Αν δεν τα έχουμε και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, αν δεν τα έχουμε γραπτός μπροστά μας και αναλυτικά, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες αντιπροτάσεις ως ΠΟΕΤ. Η θέση μας είναι εκεί και παραμένει, και θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή, γιατί και στελεχώνει τα σχολεία και αξιοποιεί τον κόσμο υπηρεσία και δίνει ευκαιρία σε νέον κόσμο να μπει στην εκπαίδευση από το διορίσιμο. Και δεν θυματοποιεί κανέναν η θέση μας όπως είναι εκεί. Τώρα, η πρόταση που έχει κάνει το Υπουργείο είναι πολύ γενική, είναι αόριστες θέσεις και προτάσεις, και αν δεν τις έχουμε αναλυτικά μπροστά μας, που έπρεπε από το Μάη να τις έχουμε, και όχι σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο και δεν θα τις έχουμε τον Δεκέμβριο όπως πάμε. Όντως ικανοποιεί κάποιον το παράμετρο ότι θα έχουν δουλειά, αλλά πρέπει να δούμε και τις άλλες παραμέτρους που είναι πολύ σημαντικές. Να μην θυματοποιηθεί κόσμος.
0: Μάλιστα. Να μην θυματοποιηθεί κόσμος. Και είναι σημαντικό αυτό. Και στο ερώτημα που λένε αρκετοί, καλά, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος δεν μπορεί να περάσει τις εξετάσεις για να μπει στον κατάλογο διοριστέων, πώς μπορεί να τον κρατούμε στην εκπαίδευση?
8: Αυτό δεν ισχύει, γιατί ένας εκπαιδευτικός με μία εξέταση δεν μπορεί να κρίνει το μέλλον ενός εκπαιδευτικού. Όπως και δεν μπορεί να κρίνει το μέλλον ενός νοσοκόμου, ενός γιατρού, ενός δημοσιογράφου κλπ. Το να τελειώσει κάποιος πανεπιστήμιο, ειδικά δημοσίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, σημαίνει ότι έδωσε εξετάσεις, μπήγεν, έδωσε εξετάσεις, τελείωσε όλα τα μαθήματα που απαιτεί το πτυχίο του, αξιολογήθηκε στην τάξη μέσω της σχολικής εμπειρίας και στη συνέχεια πήρε μια θέση σε έναν κατάλογο για να διοριστεί. Τώρα, αν ζητούμε επιπλέον στοιχεία, επιπλέον αποδείξεις, αν μπορεί ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός να διδάξει, αυτές δεν θα μας τις δώσει εκπαίδευση, θα μας τις δώσει εμπειρία στην τάξη. Συνεπώς, αν θέλουμε να κρίνουμε τους καλούς και άξιους εκπαιδευτικούς, θα τους κρίνουμε από ποιον καταλόγο για να προέρχονται, είτε διορισμών είτε διοριστέων, θα τους κρίνουμε στην τάξη, την ώρα της μονιμοποίησης, εκεί που, δηλαδή που αξιολογείται ο εκπαιδευτικός αν κάνει ή δεν κάνει, αξιολογείται η επάρκεια του για τα, όλα τα άλλα προσόντα που απαιτούν τα σχέδια υπηρεσίας. Λοιπόν, εκεί είναι η ώρα που ο επιθεωρητής μαζί με τον διευθυντή πλέον θα μπορούν να εντοπίσουν τα κενά, να τα διορθώσουν και αν δεν διορθώνονται στον νέο εκπαιδευτικό, να τον οδηγήσουν μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται, πάντα προβλέπονταν, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για να τύχει απόλυσης ή να, πάψει την μονιμο, να μην γίνει ποτέ μόνιμος όπως προβλέπουν τα
0: νομοθεσία. Λοιπόν, άρα όταν ολοκληρώσει αύριο τις συναντήσεις της...
8: Και να σημειώσω επίσης, Κωστά μου, συγγνώμη να απολυμώ, ότι η πρόταση του Υπουργείου αλλάζει και την εξέταση. Άρα αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του προηγούμενου συστήματος διορισμού. Η ίδια υπουργός μιλάει για μια υποτυπώδη εξέταση. Άρα δεν μιλούμε πλέον για μια εξέταση που θα πρέπει να πετύχει στη βάση. Δεν μιλούμε πλέον ότι.
0: Τα επόμενα χρόνια δηλαδή θα παίρνουν όλοι.
8: Με βάση τη σκέψη του Υπουργού, ναι, όλοι θα. Απλώς το από ό,τι έχουμε αντιληφθεί εμείς και κάποιος ο οποίος θα γράψει μόνο το όνομα του, θα το πω έτσι, θα μπορεί να μπει σε εκείνον τον κατάλογο. Αυτή είναι η πρόταση του Υπουργείου, όπως την έχει προφορικά αναφέρει η Υπουργός, αλλά δεν έχει δει δημόσια, γιατί κάνει αναφορά σε υποτυπώδη εξέταση, διαφορετικές εξετάσεις, όχι βάση, καταργείται βάση, αλλάζει δηλαδή η φιλοσοφία του φυστάμενου συστήματος που έπρεπε να πετύχει σε τρία μαθήματα, τέσσερα, κάποιοι πέντε, κάποιοι κλάδοι τη βάση και μετά να μπει στον κατάλογο. Είχαμε κόσμο ο οποίος έπιανε 60 από τα 100 και λόγω της αναγωγής προς τα κάτω δεν έμπαινε στον κατάλογο. Είχαμε διάφορες τρευλώσεις και έχουμε διάφορες τρευλώσεις με το φυστάμενο σύστημα. Αυτά θα θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί και ο κατάλογος διοριστέων. Όλος ο κόσμος με εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική εκπαιδευτική υπηρεσία και εμπειρία στο παιδαγωγικό κομμάτι. Σε αυτόν τον κόσμο έχει επενδύσει η κυπριακή κυβέρνηση, η κυπριακή πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είτε ως αντικαταστάτες, είτε εργαζόμενοι στα λόγια, είτε εργαζόμενοι με σύμβαση. Όλοι αυτοί υπηρετούν την εκπαίδευση. Κάποιοι, να πω ότι μιλούμε για κόσμο που έχει τελειώσει, έχει πάρει πτυχίο το 2008 στους δασκάλους. Δηλαδή, μιλούμε για αυτόν τον κόσμο. Σήμερα έχουν περάσει 18 χρόνια από το έτος αποφύτισης τους, έχουν πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας, είτε ως αντικαταστάτες, είτε στα ολοήμερα, είτε ως συμβασιούχοι. Αυτόν τον κόσμο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και να παραμείνει την εκπαίδευση, ώστε να μην τον πετάξουμε στον δρόμο.
0: Θα είναι στελεχωμένα φέτος τα σχολεία ή θα τρέχουμε
8: έχουμε
0: πάλι τον Οκτώβρη, Νιόβρη και Δεκέμβρη
8: πολύ, όσον αφορά την πρωτοβάθμια, είμαστε και πάλι σε μια από τα ίδια αργοπορημένη. Την Δευτέρα που θα πάνε οι δασκάλοι στα σχολεία έχουμε ακόμα αρκετό κόσμο, χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες κόσμο, γιατί κανένας συμβασιούχος μας δεν γνωρίζει που θα πάει. Δεν έχουν βγει τοποθετήσει. Έχουν τοποθετηθεί σε πόλεις, σε δήμους.
0: Αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία, λέτε.
8: Μπράβο, στη σχολική μπράβο εντός της πόλης. Αυτόν περιμένουμε. Υπολογίζουμε την Τετάρτη να ανακοινωθούν και αυτά, να γίνουν συμπληρωματικές κινήσεις την ερχόμενη εβδομάδα που θα φανεί η πραγματική στελέχωση με νέους διορισμούς. Και μέχρι να έρθουν τα παιδιά, ελπίζουμε ότι θα είναι στελεχωμένα τα σχολεία και να παραμείνει μόνο το λιμέρο σχολείο.
0: Θα επανέλθουμε μαζί σας τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκοροπάτη.
8: Είστε
0: καλά. Γεια χαρά. Και θα πάμε στην πόλη τώρα, καθώς υπάρχει μία αναστάτωση μεταξύ των γονέων. Είχαμε μάλιστα απέστειλε επιστολή και ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής στην Υπουργό Παιδείας. Διαμαρτύρονται για την μετάθεση ενός βοηθού διευθυντή του σχολείου, ενός έμπειρου στελέχους των εκπαιδευτηρίων στην πόλη Χρυσοχούς, και θεωρούν ότι αυτό αποδυναμώνει τα εκπαιδευτήρια στην περιοχή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων της Τεχνικής Σχολής και του Λυκείου Πόλης Χρυσοχούς, ο Χρύσανθος Παφίτης. Καλή σας μέρα, κύριε Παφίτη.
9: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος που διαμαρτύρεστε είναι γιατί δεν είναι υποστελεχωμένο το σχολείο, απλώς αποδυναμώνεται, φεύγει ένας έμπειρος εκπαιδευτικός από το σχολείο και πάει τον μεταθέτουν στον πύργο, σε ένα πιο μακρινό σημείο, σε ένα πιο ακριτικό μέρος.
9: Ακριβώς, και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Κοίτα, το θέμα δεν είναι καθόλου προσωπικό, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο βοηθό διευθυντή. Το θέμα είναι ότι το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή της πόλης Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια αποδυναμώνονται όσον αφορά το προσωπικό. Είμαστε μια κριτική περιοχή και όσο λιγότερες επιλογές έχει ένας μαθητής έξω από το σχολείο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη της πολιτείας και εμάς σαν οργανωμένοι γονείς μέσα στο σχολείο. Δεν έχουν τα παιδιά μας τις ίδιες δυνατότητες να πάνε φροντιστήρια όπως τις μεγάλες πόλεις και τις επιλογές που έχουν ζει. Για κάποιους είναι μεγάλο κόστος, για κάποιους είναι χρόνος. Φαντάσου να μπορώ να φεύγει ώρα μία ή ώρα δύο από την πόλη της Χρυσοχούς και να πηγαίνει στην Πάφο για φροντιστήρια και να επιστρέφει βράδυ το χειμώνα. Τι όρεξη έχει να διαβάσει μετά και πόσον χρόνο αναλώνει στις μεταφορές παρά στο διάβασμα. Τούτο δεν σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να έχουμε ένα σχολείο με πολύ έμπειρους καθηγητές. Σεβόμαστε, υπάρχουν συμβασιούχοι, υπάρχουν νέοι καθηγητές εξαιρετικοί, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως η ακαδημιακή κατάρτιση δεν σημαίνει και δεν αντικαταστά την εμπειρία. Θέλουμε έναν πυρήνα στο λύκειο της πόλης που θα μπορεί να καθοδηγήσει τούτων όλων των κόσμων για να έχουμε τα αποτελέσματα που με νύχια και με δόντια έχουμε στο λύκειο της πόλης Χρυσοχούς.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι η μετάθεση τώρα έγινε ή είχε γίνει στις αρχαιότητες πριν από ένα μήνα για παράδειγμα. Τώρα έγινε η μετάθεση αυτή.
9: Έγινε πρόσφατα, ναι. Το θέμα μας είναι ότι ο συγκεκριμένος βοηθός διευθυντής είχε 63 και κάτι μονάδες μετάθεση,
0: ναι.
9: Ενώ με 0 μονάδες εκτός της επαρχίας. Ενώ υπήρχαν βοηθοί διευθυντές που ήταν νεοπροασθέντες, που ήταν με 26 με 28 μονάδες. Άρα είχαν πέραν το διπλάσιο μονάδο. Ναι. Και θεωρούμε ότι είναι απώλεια. Δηλαδή δεν διορθώνεις μια στρέβλωση με μια μεγαλύτερη.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Αλλά την ίδια ώρα διερωτώ με ότι δεν υπάρχει όριο στα πόσα χρόνια μπορεί να μείνει ένας εκπαιδευτικός σε σχολείο. Είναι και αυτή μια παραμέτρωση.
9: Υπάρχουν οι κανονισμοί, δεν λέμε ότι είναι παράνομο τούτο που έγινε, αλλά σίγουρα δεν είναι προς όφελον των εκπαιδευτηρίων της πόλης Χρυσοχούς. Δεν ζητούμε εξαίρεση από τους κανόνες. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη και να εφαρμόζονται ανάλογα με τις συνέπειες που έχουν. Πρέπει οι πόλεις να έχουν ιδιαιτερότητες και πρέπει να τις ζούμε τούτες τις ιδιαιτερότητες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρετε, κύριε Παφίτη.
9: Οι γονείς είναι αναστατωμένοι. Μιλούν ακόμα και για. Ήρθαν και φωνές κοντά μας σαν σύνδεσμος για κλείσιμο των εκπαιδευτηρίων. Είναι σοβαρό το θέμα. Σας λέω, υπάρχουν μωρά που δίνουν προεισαγωγικές. Χρειάζεται η εμπειρία. Χρειαζόμαστε τούτους τους ανθρώπους. Η περσινή χρονιά ήταν με λιγότερους βοηθούς διευθυντές στο σχολείο, στο λύκειο της πόλης. Χρειάστηκε άλλοι καθηγητές να αναλάβουν καθήκοντα που δεν είναι τα δουλειά τους. Ελπίζουμε ότι θα το δουν όπως πρέπει να το δουν, διότι δεν είναι όλα κόστο και όφελος στην εκπαίδευση. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
0: Πάντως, παρά το γεγονός ότι είναι ένα κριτικό σχολείο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις που μας περιγράψατε πριν από λίγο, είχαμε φέτος πρωτεύσαντες από το Λύκειο της Τεχνικής της Σχόλης της
9: Πάσχας. Και αυτό προσπαθούμε να προστατεύσουμε, να συνεχίσουμε, να έχουμε τις επιδόσεις που έχουμε, έστω και με τις αντίξωες συνθήκες για τους μαθητές
0: μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εύχομαι.
9: Καλημέρα.
0: Θα καλημερίσουμε για τη συνέχεια τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚ, τον Πέτρο Δημοσθένους. Είναι σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις, οι προτάσεις που κατατίθενται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το πλαίσιο το οποίο έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Εργασίας, παρότι χαρακτηρίζεται ως σημαντική και αναγκαία η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, δεν είναι ικανοποιητικές αυτές οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει ή καταθέτουν προτάσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημοσθένους.
10: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό φθινόπωρο.
0: Ναι.
10: Καλό μήνα.
0: Είναι όμως ο φθινόπωρος όπου θα έχουμε, θα κλείσει το ζήτημα της συναξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Είχε δηλώσει ο Υπουργός ότι θα το καταθέσει στη Βουλή εντός Σεπτεμβρίου. Πού βρίσκεται ο διάλογος, πού βρισκόσαστε?
10: Εντάξει, γίνεται ένας οργασμός συνεδριάσεων είτε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο είχε πρόσφατα τη συνεδρία του και επίκειται η συνεδρία ξανά την Πέμπτη. Παράλληλα όμως γίνεται και μια, γίνονται συνεδρίες από τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές, οι οποίες επιλαμβάνονται κάποιων θεμάτων, όπως είναι τα ταμεία προνοίας, ο τρόπος με τον οποίο θα επενδύονται τα λεφτά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ούτω καθεξής, τα οποία στο τέλος της ημέρας θα συγκλίνουν έτσι ώστε ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε έναν πλαίσιο το οποίο θα μεταφραστεί σε νομοσχέδιο το οποίο θα πάει στη Βουλή.
0: Ναι, θα είναι η τελευταία αυτή η σύσκεψη την Πέμπτη ή θα έχουμε, θα ακολουθήσουν κι άλλες?
10: Δεν νομίζω να είναι η τελευταία, ναι. Γιατί ποιο μέσα είναι, από το πλαίσιο...
0: Ναι, ποιο είναι το πιο καυτό ζήτημα για σας, κύριε Δημοσθένους, σε αυτή τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση?
10: Δεν είναι
0: πολλά, καυτά. Έτσι.
10: Είναι πολλά ζητήματα, σημαντικά ζητήματα, τα οποία δεν ξεκαθαριστούν και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα μέσα στο νομοσχέδιο, δεν μπορούν να μας βρουν σύμφωνος, γιατί ο στόχος της μεταρρύθμισης του συνταξιδοτικού είναι η επάρκεια των συντάξεων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι το 2026 δεν μπορούμε να μιλούμε για συντάξεις των 450 και 500 ευρώ.
0: Ναι, έχει.
10: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος και αυτό είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις σημαντικά. Ότι οι άνθρωποι δεν θα είναι, οι συνταξιούχοι δεν θα είναι πλέον φτωχοί κλπ. Τουλάχιστον δεν θα είναι στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά, ποια είναι η πρότασή σας? Έχει τη δυνατότητα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να παραβιάζεται το τι καταβάλει κάποιος και λοιπά, να δώσει τέτοιου είδους συντάξεις που να πάνε αυτές τις συντάξεις των 400 και των 500 ευρώ στα 800, τα 900 και τα 1000?
10: Θέλουμε πολύ χρόνο για να αναλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όμως θα τα πω έτσι λίγο επιγραμματικά. Σήμερα έχουμε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο διασφαλίζει κάποιες συντάξεις, οι οποίες στα κατώτατα στρώματα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν μπορεί να το ανεχθεί η σημερινή κοινωνία. Όμως η κυβέρνηση έρχεται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεισφέρει σε αυτούς τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω από κάποια κριτήρια, έτσι ώστε να ανεβάσει τις συντάξεις σε έναν υποφερτόν, σε εισαγωγικά,
0: επίπεδο.
10: Αυτά τα λεφτά που συνεισφέρει σήμερα η κυβέρνηση, και αν έρχονται περίπου στα 75 εκατομμύρια, πρέπει να συνεχίσει να τα βάλει μέσα στο ταμείο. Δεν πρέπει να τα αποποιηθεί ή να τα ωφεληθεί.
0: Η πρόταση του Υπουργού.
10: Ένα ζήτημα που μέσα από την πρόταση του Υπουργού δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Α, δεν είναι ξεκάθαρο. Και
10: είναι ένα σημείο τριβή.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι,
10: δεν διότι, μπορεί να επιβαρυνθούν.
0: Διότι ουσιαστικά θέλει να μοιράσει, να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις σε βάρος των υπόλοιπων συνταξιούχων.
10: Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε τώρα. Και δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πιάσουμε από τους άλλους συνταξιούχους να διορθώσουμε τις χαμηλές συντάξεις και η κυβέρνηση να αποποιηθεί το τι συνεισφέρε μέχρι σήμερα.
0: Και να πανηγυρίζει και να καμώνεται ότι, ότι αύξησε και τις συντάξεις.
10: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν είναι
10: ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα που βγαίνει μέσα από το πλαίσιο το οποίο μας έχει δώσει ο ίδιος υπουργός και ο αναλογιστής. Πρέπει να αποτρέψουμε τις οποιασδήποτε αρνητικές επιδράσεις στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Δεν μπορώ να διασφαλίζω το σημερινό συνταξιούχο και να μην βλέπω τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους αυριανούς συνταξιούχους.
0: Ναι, μετά από 10-20
10: χρόνια. Μέσα από το πλαίσιο φαίνεται ότι οι επόμενοι συνταξιούχοι μέχρι τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή το 2031, είναι διασφαλισμένοι, αλλά από εκεί και πέρα ίσως να υπάρχουν μειώσεις στο ύψος των συντάξεων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πρέπει να υποφελέσει όλους τους συνταξιούχους αναξαιρέτως.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες οι οποίες ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Και ένα από τα ζητήματα αυτά είναι κρατική συνεισφορά.
10: Και επειδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από μόνο του εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να δώσει ωφελήματα που να είναι ικανοποιητικά, η πρόταση μας, η οποία είναι ξεκάθαρη από την αρχή, είναι ότι πρέπει να σωματώσουμε και το δεύτερο πυλώνα, που είναι τα ταμεία προνοίας για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι ώστε την ώρα που συνταξιοδοτείται ο άλλος να ενισχύεται η σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί αύριο την Πέμπτη στην Τεχνική Επιτροπή.
0: Μάλιστα, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα επίσης που θεωρείτε σημαντικά εσείς, έτσι.
10: Φυσικά, ναι. Και αντιλαμβάνεστε και η επενδυτική πολιτική του Ταμείου Προνοίας, για την οποία δεν φαίνεται πουθενά μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχει καταθέσει ο Υπουργός με ποιον τρόπο θα διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του Ταμείου, έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν για να δίνουμε καλύτερες συντάξεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημοσθένους. Να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καχαρά.
11: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
12: Τον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη καταγραφή των ζημιών που έγινε, κυρίες και κύριοι, σε περιοχές του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς από κλιμάκιο της επαρχιακής διοίκησης και του τμήματος δημοσίων έργων. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε χθες το πρωί τις δύο κοινότητες, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Είναι οι δύο κοινότητες τις οποίες είχαν σημειωθεί αρκετές ζημιές. Καταγράφηκαν συγκεκριμένα ζημιές σε δύο φωτοβολταϊκά πάρκα και σε έξι συνολικά

0: Στην επαρχιακή, με email στην επαρχιακή διοίκηση, ώστε να γίνει σχετική καταγραφή και να από εκεί και πέρα να γίνει αξιολόγησή τους. Οι διαβεβαιώσεις είναι ότι θα, αυτή τη φορά οι πληγέντες θα αποζημιωθούν. Βέβαια υπάρχουν πληγέντες από προηγούμενες πλημμύρες στην περιοχή του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς και τότε είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις για την αποζημίωσή τους, αλλά όπως μας έχουν καταγγείλει δεν έχουν πάρει ούτε σεντ μέχρι σήμερα για αυτές τις ζημιές που είχαν γίνει, αν θυμάστε, πριν από ένα χρόνο στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς, κυρίως εκεί στην περιοχή, στο Προδρόμι και στο Λατσί. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ζημιές. Πάντως, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές το Σάββατο φτάνει τα 30 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική για το μήνα ανέρχεται στα 2,9 χιλιοστά, καταγράφοντας αύξηση 1034%. Είναι για ολόκληρο τον Αύγουστο αυτό το στοιχείο. Τα 22,5 από τα 30 χιλιοστά καταγράφηκαν το τελευταίο τρίμερο. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στα Πλατάνια με 83,9 χιλιοστά από 12,8 χιλιοστά, καταγράφοντας έτσι αύξηση 655% σε σχέση με την κανονική για το μήνα. Ποσοστία, η μεγαλύτερη αύξηση για το μήνα καταγράφηκε στο Φρέναρος και στην Ξυλοτήμου με ποσότητες που ξεπερνούν τις 200 φορές της κανονικής για το μήνα. Στο Φρέναρος έπεσαν 27,3 χιλιοστά από 0,1 και στην Ξυλοτήμπου 40 χιλιοστά από 0,2. Πάνω από 40 φορές μεγαλύτερη της κανονικής ήταν η ποσότητα βροχής που δέχθηκε το αεροδρόμιο Λάρνακας, 26,2 χιλιοστά από 0,6, και σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η ποσότητα που δέχθηκε το γεφύρι Παναγιάς, 43,4 χιλιοστά από 1,5. Με εξαίρεση την Πάνω Παναγιά, όπου δεν καταγράφηκε καθόλου βροχόπτωση, και το αεροδρόμιο Πάφου, όπου η βροχόπτωση έφτασε την κανονική για την εποχή, όλοι οι σταθμοί του Τμήματος Μετεωρολογίας ξεπέρασαν κατά πολύ την κανονική για το μήνα βροχόπτωση. Από την 1η Οκτωβρίου του 2025 μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 η βροχόπτωση έφτασε τα 608 χιλιοστά, είναι στο 122 της κανονικής για την αντίστοιχη περίοδο, με όλους τους σταθμούς Παγκύπρια να ξεπερνούν το 100% της κανονικής. Είχαμε δηλαδή μια εξαιρετική περίοδο, θα την χαρακτήριζαμε πολυομβρίας ακόμη, και τους μήνες που δεν έχουμε βροχόπτωση στην Κύπρο, ενώ τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το νέο υδρολογικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε ακόμη καλύτερα.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές.
2: Ρόμο. Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Θα πάμε εκτός Κύπρου, θα πάμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Γιάννη τον Φασουλά. Αν και το επίκεντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ημέρες είναι η Θεσσαλονίκη, λόγω και της Διεθνούς Έκθεσης, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, είναι ουσιαστικά το πάλκο όπου περνούν οι ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, ο Πρωθυπουργός, οι ηγέτες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και έχουμε μια πασαρέλα πολιτική, θα τη χαρακτήριζα, όπου ανακοινώνονται μέτρα, οι πολιτικές, κυρίως οικονομικές πολιτικές, αλλά είναι ένα πεδίο όπου αποκαλύπτονται προθέσεις. Λοιπόν, και μας έλεγε ο Γιάννης ο Φασουλάς ότι θα δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και θα δούμε και τη Διεθνή Έκθεση, αν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές ή αν θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027. Καλημέρα Γιάννη, καλώς επέστρεψες από τις διακοπές και εσύ. Ναι.
1: Δώσε μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα με ακούς καλά.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι η αρχή της πολιτικής σεζόν κάθε φορά για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν με ακούς καθαρά, γιατί με ακούς, Κωστή?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Οκ. Λοιπόν, η ΔΕΘ είναι η αρχή της νέας πολιτικής περίοδου για την Ελλάδα, καθώς τα κόμματα, με πρώτο βέβαια το κυβερνών κόμμα, θα ξεδιπλώσουν την οικονομική πολιτική όχι για τον επόμενο μόνο χρόνο, αλλά κυρίως για την επόμενη τετραετία, μη σου πω πενταετία και δεκαετία, αναφορικά δηλαδή με το πλάνο το οποίο θα καταθέσει το κάθε κόμμα. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυβέρνηση, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνεγγενιάζει 6 του μήνα, 5-6 του μήνα λοιπόν. Εκεί λοιπόν λένε ότι θα παραδώσει ένα πακέτο περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλοι λένε ότι μπορεί να και περισσότερα. Ο στόχος είναι να μπορέσει να ικανοποιήσει εκείνες τις κοινωνικές ομάδες όπου έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία. Μιλάω κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Και όχι μόνο, θα ρίξει το βάρος και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, με σκοπό ποιο? Να μπορέσει να βελτιώσει τα ποσοστά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά για την Νέα Δημοκρατία, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει με περισσότερες εξουσίες πράγματα όταν έρθουν οι εθνικές εκλογές, τις οποίες πλέον ο κ. Μητσοτάκης προσδιορίζει για την άνοιξη τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2027, το σενάριο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
0: Έχουμε χάσει το Γιάννη. Ναι, τώρα σε ακούμε, Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι έχει χαθεί αυτό το σενάριο. Λοιπόν, έχει καεί αυτό το σενάριο. Λοιπόν, και οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με βάση.
0: Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον Μητσοτάκη ή για τον Τσίπρα, θεωρείς, Γιάννη?
1: Κοίτα, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τους δύο. Πλεονέκτημα για την κυβέρνηση θεωρεί ότι εγώ θα κερδίσω χρόνο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω να περάσω τα δικά μου τα μηνύματα και να θέσω τα διλήμματα. Το οποίο θα θέσει η κυβέρνηση είναι το εξής: σταθερότητα ή ακυβερνησία. Αυτό θα είναι το δίλημα το οποίο θα τεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Λοιπόν, θεωρεί ότι θα αξιοποιήσει αυτό το χρόνο προκειμένου να βελτιώσει τα ποσοστά. Υπάρχει όμως και ο άλλος μεγάλος κίνδυνος. Λοιπόν, σε μια παρτεταμένη προεκλογική περίοδο και σε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στην εξουσία 7 χρόνια, λοιπόν, με την ακρίβεια σε επίπεδο ενέργειας και σε επίπεδο σούπερ μάρκετ αντί να μειώνεται, να αυξάνεται, λοιπόν, ο κίνδυνος είναι μεγάλος να υποστείς ακόμα περισσότερη φθορά. Και βέβαια υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, το οποίο ένας πολιτικός παράγοντας στο οποίο θα πρέπει να βάλουμε πάνω στο τραπέζι, και αυτός ακούει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, ο Σαμαράς, από ό,τι τουλάχιστον είδα και στη διάρκεια των διακοπών στην ελληνική περιφέρεια, που συνομιλώντας με κόσμο, διέκρινα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγαν ότι δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσουμε τον Σαμαρά. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός αυτό, δηλαδή αυτό το λίγο επαφών τον οποίο είχα.
0: Ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, λένε θα ψηφίσουν Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς δεν θα ανακοινώσει ακόμα κόμμα, θα το τραβήξει όσο μπορεί προς το τέλος, όσο γίνεται πιο κοντά δηλαδή στον χρόνο των εκλογών, διότι θεωρεί ότι αν ανακοινώσει αυτή τη στιγμή κόμμα, θα αρχίσει η αποδόμησή του από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, και έχει τον τρόπο το Μεγάρο Μαξίμου για να το αποδομήσει. Λοιπόν, και δεν θα μπει στη λογική της ανακοίνωσης ακόμα. Θέλω να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, θα σου έλεγα ότι είναι σχεδόν έτοιμα. Δηλαδή, βλέποντας μέσα από το ρεπορτάζ και τα ονόματα οποία θα στελεχώσουν αυτό το ψηφοδέλτιο ανά την Ελλάδα, είναι πρώην, καταρχάς είναι πρώην δικά του στελέχη. Βλέπω όμως και καραμαλικά στελέχη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια του Σαμαρά, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, όπως στην προηγούμενη φάση και στην φάση που κέρδισε τις εκλογές του Κυριάκου Μητσοτάκης, είχαν παίξει καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο και βλέπω έχουν στραφεί προς το Σαμαρά. Δεν ξέρω με τι ποσοστά θα καταγράψει ο Σαμαράς. Αυτή την ώρα δηλαδή η δυνητική ψήφος είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή ξεκινάει από το 5 και φτάνει στο 10 και τέλος πάντων μου φαίνονται λίγο υπερβολικά αυτά. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος, οι οποίες λέω θα γίνουν όσο γίνεται πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Λοιπόν, για να δούμε πώς καταγράφεται όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι αυτή την ώρα ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως προς τη ζημιά που ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Αυτό που φοβάται είναι η ζημιά η οποία θα γίνει εκ των έσω, δηλαδή από τη δεξιά πολυκατοικία, και μέσα από την παράταξη σε αυτή τη ζημιά μπορεί να την προκαλέσει ο Σαμαράς μέσα από το κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει. Σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγες για τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δημιούργησε μια πολύ μεγάλη δυναμική το προηγούμενο διάστημα, θέλει να διατηρήσει αυτή τη δυναμική. Και εδώ είναι το μεγάλο στίχημα από εδώ και στο εξής, καθώς ο εκλογικός, μιλάμε για έναν εκλογικό μαραθώνιο. Λοιπόν, και προσδοκά πού? Προσδοκά πρώτος το γεγονός ότι εμφανίζεται ως εναλλακτική δύναμη, διότι είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει να εισπράξει όλη την αρνητική ψήφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την 7ετή διακυβέρνησή του. Εκεί λοιπόν ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου το επόμενο διάστημα, αύριο θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προκειμένου το επόμενο διάστημα και μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει γράψει μπροστά δύο, να έχει μειώσει την διαφορά από την Νέα Δημοκρατία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να εμφανιστεί μια αξιώση για να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας λέει το εξής, ότι θεωρεί πολύ πιο σημαντική τη δεύτερη κάλπη, αν δηλαδή στην πρώτη κάλπη καταφέρει και έχει μια διαφορά ελεγχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη κάλπη πιστεύει ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί.
0: Αυτό θα ανατραπεί αν είναι μονοψήφιο η διαφορά.
1: Αν η διαφορά είναι μονοψήφια, δηλαδή είναι διαφορά της τάξης που κυμαίνεται από 3-5%, οι εκτιμήσεις που κάνουν εδώ οι αναλυτές, οι εκλογολόγοι και όχι μόνο, είναι ότι στη μια δεύτερη κάλπη αυτή η διαφορά ανατρέπεται. Λοιπόν, Πασόκ. Τόσο να αφορά τώρα το Πασόκ, το οποίο γιορτάζει αύριο μεθαύριο την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, την ημέρα ίδρυσης του Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, το Πασόκ έχει κατέβει στην Κρήτη. Εκεί θα γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη. Ο Ανδρουλάκης ως Ηρακλειώτης και ως κριτικός επιλέγει την Κρήτη προκειμένου να γιορτάσει. Έχει κατεβάσει όλο το Πασόκ κάτω και κάνει περιοδία στο νησί. Γιατί? Επενδύει όλο το χαρτί στην Κρήτη. Η Κρήτη ανέκαθεν καθόριζε το εκλογικό αποτέλεσμα. Το θυμόμαστε και επί εποχής Ανδρέας Παπανδρέου. Εκεί που ο Παπανδρέου κατέγραφε απώλειες σε άλλες σημείες της Ελλάδας, ερχόταν η Κρήτη με κάτι ποσοστό. Τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: 80-90-95%. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ισοφάριζε λοιπόν τις απώλειες από την άλλη Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μοντάρει λοιπόν στο πασοκικό ένστικτο ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πασοκική ρίζα η οποία υπάρχει στο νησί, προκειμένου να κρατήσει δυνάμεις για να δει αν μπορεί να μειώσει τη διαφορά από τον Τσίπρα και να διεκδικεί στη δεύτερη θέση. Οι εκλογές αυτές, τουλάχιστον για δύο κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα και πολιτικής επιβίωσης των ίδιων των αρχηγών τους. Δηλαδή, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρεθεί κάτω από 28% στις εθνικές εκλογές, που είναι το ποσοστό το οποίο έλαβε στις ευρωεκλογές, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έρθει επίσης δεύτερος και έρθει τρίτος στις εθνικές εκλογές, θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Yes. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος, αλλά μπαίνει και θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης αρχηγών μεγάλων κομμάτων. Οι εκλογές λοιπόν είναι κρίσιμες από κάθε άποψη. Πρώτον, τι θα γίνει με το θέμα των συνεργασιών την επόμενη μέρα? Υπάρχουν συνεργασίες? Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται καμία τέτοια συνεργασία έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι σχηματισμοί. Η Νέα Δημοκρατία που θα είναι, λένε οι δημοσκοπήσεις, πρώτο κόμμα, με ποιο μπορεί να συνεργαστεί? Με την Ελλάδα του Τσίπρα? Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Λοιπόν, με το ΠΑΣΟΚ, εδώ ασκούνται πιέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από μέσα από το ΠΑΣΟΚ για μια ενδεχόμενη συνεργασία. Αλλά υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, πρόσφατη απόφαση, η οποία λέει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έρχονται κάποιοι εκ των δεξιών του ΠΑΣΟΚ, Σχαρλαίου Τρικούπη, και τι λένε? Μήπως πρέπει να πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο και να αλλάξουμε αυτή την απόφαση, να μην μας δεσμεύει το γεγονός ότι δεν συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, και να αφήσουμε αυτό το ενδεχόμενο των συνεργασιών? Ερώτηση. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό άλλες προϋποθέσεις? Απάντηση. Πολύ πιθανόν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο εάν δεν είναι αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιλεγεί μια άλλη ηγεσία η οποία κινείται στον χώρο της δεξιάς του ΠΑΣΟΚ ή της κεντροδεξιάς του ΠΑΣΟΚ, δεξιότερα δηλαδή μέσα στο κόμμα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να συμφωνήσουν σε ένα σχήμα κυβερνητικό.
0: Και σε μια τέτοια περίπτωση είναι το τι θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ εάν κάνει μια τέτοια στροφή?
1: Δεν θα μείνει. Ναι. Δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Εδώ όμως υπάρχει και το εξής. Πρόσεξε, γιατί είναι πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο. Με μια τέτοια συνεργασία, τώρα μιλάμε στη βάση των σεναρίων και των υποθέσεων, ναι, αλλά αυτή είναι η πολιτική για να μιλάμε στη βάση σεναρίων και υποθέσεων. Αν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο και συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρεθεί η φόρμουλα, βρεθεί και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα λέει ναι, συνεργασία μεν, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη δε, πρωθυπουργό. Λοιπόν, και σε ένα τέτοιο σχήμα, πρόσεξε, σε ένα τέτοιο σχήμα Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να μην και τόσο ισχυρό κοινοβουλευτικά και να χρειαστούν ακόμα καμιά 15-20, δεν ξέρω, έδρες, μπορεί να έρθει να κολλήσει ο Σαμαράς. Και να πει ο Σαμαράς ότι από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός, εγώ παραμένω στην παράταξη, είμαι στην παράταξη, δεν έχω φύγει από την παράταξη, το λέει ο ίδιος. Λοιπόν, και θεωρώ δεν θα έλεγε όχι σε μια συνεργασία. Βλέπω τώρα μια συνέντευξη για την ευκαιρία, γιατί αξίζει να στον μεταφέρω. Μιλάει ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Sky, και τον ρωτάνε για το κόμμα Σαμαρά, μια και εμείς συζητάμε για το κόμμα Σαμαρά, και του λένε πόσο θα πάρει. Αυτός εκτιμά ότι θα πάρει 5%. Λοιπόν, αν πάρει 5% το κόμμα του Σαμαρά, αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό πολύ ψηλό,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αν πάρει ένα 5%, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από κάθε άποψη.
0: Γιάννη, έτσι μας έδωσες το κλίμα και τα σενάρια τα οποία παίζονται. Ήθελα να σε ρωτήσω πόση δημοσιότητα δίνεται και βάρος δίνεται σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία που έχει υπογραφεί για την ασπίδα του Αχιλλέα με το Ισραήλ. Δίνεται?
1: Νομίζω ότι είναι κυρίαρχο θέμα από το πρωί στα πρωινάδικα. Κυρίαρχο θέμα στις πρώτες σελίδες των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, κυρίαρχο θέμα στον έντυπο τύπου. Λοιπόν, μια συμφωνία η οποία αφορά τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας με την ονομασία Σπίδα του Αχιλλέα, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Λοιπόν, το οποίο βρίσκεται και στο επίκεντρο, όπως βλέπω, των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης και υπογράφηκε χθες στο Τελαβίβ. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει υπογράψει καταρχάς η Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία με άλλη χώρα, με τρίτη χώρα. λοιπόν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Για να το πούμε έτσι πολύ απλά, τι είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα απλωθεί, το φαντάζεσαι, ένα πράγμα, πραγματικά μια ασπίδα από τον Εύρο μέχρι, δεν ξέρω αν θα φτάσει στην Κύπρο, αλλά σίγουρα θα φτάσει μέσα στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ένας θόλος όπου δεν θα περνάει τίποτα, θα ελέγχονται τα πάντα και θα αντιμετωπίζονται, με συγχωρείς, σε χρόνο ρεκόρ τα πάντα. Διότι δεν θα είναι μόνο ο θόλος ο οποίος θα δημιουργηθεί αυτός, δηλαδή αυτή η τεράστια σπίδα από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Δεν θα είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα παραχωρηθούν ταυτόχρονα drones, συστήματα παρακολούθηση. Χίλια δυο, θεωρώ ότι είναι πιο ίσως σε επίπεδο ενίσχυσης άμυνας, πρέπει να είναι μετά την αγορά φρεγατών, αεροσκαφών, Ραφάλ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σε επίπεδο εξυγχρονισμού μέσων, είναι ίσως πιο σημαντική κίνηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να το πιστώσουμε στον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, ο οποίος, όσο είναι υπουργός και είναι σε αυτή τη θέση, λοιπόν, είναι από εκείνους ανθρώπους που επένδυσαν, λοιπόν, στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας, λοιπόν, με την αγορά καινούριων αεροσκαφών, καινούριων φρεγατών, καινούριων οπλικών συστημάτων, και τώρα με το θόλο αυτό, τον αμυντικό θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και εδώ και είμαστε εθνικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μια κουβέντα για το καλώδιο, περιβόητο καλώδιο. Λοιπόν, εδώ εκφράζεται μια βεβαιότητα, και αλήθεια είναι ότι ψάχνω το ρεπορτάζ να δω από πού εκφράζεται αυτή η βεβαιότητα, από την πλευρά του Δόκτωρ Υπουργό των Εξωτερικών, τον κ. Γερπετρίτη, τελευταίες και χθες ακόμα συνεντεύξεις, να λέει το εξής: οι εργασίες του καλωδίου θα ξεκινήσουν πιθανότατα εντός του 2026. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπαίνουν διάφορα ερωτήματα. Από πού πορεύει αυτή η σιγουριά του κ. Γερεπετρίτη? Υπάρχει κάποια υπόγεια επικοινωνία με την Τουρκία? Υπάρχει κάποιος τρίτος που μιλάει με την Τουρκία και έχει λάβει διαβεβαιώσει ότι δεν θα αντιδράσει? Ο τρίτος αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, διότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν, Χρυστοδουλίδη, Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Λοιπόν, γιατί έχει μπει ως επενδυτή στο καλώδιο τώρα τελευταίο μήνα μια γαλλική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ισχυρή γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, η γαλλική εταιρεία λοιπόν τι θα κάνει? Μάθαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η γαλλική εταιρεία θα στείλει επιστολές, λέει, στις χώρες όπου εμπλέκει, όπου το καλώδιο, ξέρω εγώ, έχει σχέση μαζί τους. Δηλαδή, θα στείλει και σε εμάς τυπικά επιστολή, θα στείλει στην Τουρκία, θα στείλει στην Κύπρο, δεν ξέρω πού άλλο θα στείλει. Λοιπόν, προκειμένου να εξηγεί τι ακριβώς θέλει να κάνει και τι ζητάει. Δεν ξέρω αν αυτές οι επαφές και οι επικοινωνίες έχουν κάμψει τις αντιδράσεις της Άγκυρας, η οποία τι λέει: ενημερώστε μας για το τι θέλετε να κάνετε, για να σας πούμε και εμείς τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να κάνετε το επόμενο βήμα, πρέπει εμείς να σας δώσουμε άδεια.
0: Θέλουμε λόγο. Ιστορία. Ναι, θέλουμε να έχουμε λόγο.
1: Η Αθήνα λέει: εμείς δεν στέλνουμε, πώς το λένε, χαρτιά να τα υπογράψετε προκειμένου να μας δώσετε την άδειά σας. Αλλά μπαίνει στη μέση η γαλλική εταιρεία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να ενημερώσει για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το περιβόητο έργο που τόσες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και στη Λευκοσία, και ειδικά στη Λευκοσία, λοιπόν, αλλά και στην Αθήνα. Αλλά με την Αθήνα βέβαια το υποστηρίζει το έργο, ότι πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να γίνει προς ωφελία των πολιτών στην Κύπρο, θεωρώντας ότι με τη μεταφορά ρεύματος τα πράγματα θα είναι καλύτερα παρά τις αντιρρήσεις. Αντιδράσεις που υπάρχουν εντός της κυπριακής κυβέρνησης και όχι μόνο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν το καλώδιο, θα περιμένουμε να δούμε όντως μέσα στο 2026
0: αν θα ξεκινήσει τελικά η
1: εργασία ή δεν θα ξεκινήσει το καλώδιο. Λοιπόν, πριν θα σας αφήσω να σου πω για αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε μια φοβερή και τρομερή ιστορία σε αυτή τη χώρα. Η τελευταία αφορά ένα μωρό στην Κυψέλη. Δεν ξέρω αν το είδες το θέμα.
0: Το έχω δει και απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων, Γιάννη.
1: Οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την επικαιρότητα όπως την παρακολουθούμε εμείς λόγω δουλειάς. Και θα μου δώσει 30 δεύτερα να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πήγε μια οικογένεια, Λοιπόν, και ανήκε σε ένα σπίτι Airbnb στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Επειδή τα ενίκια δεν είχαν καταβληθεί, πήρε ο ιδιοκτήτης, κατέβηκε παρακαλώ στον δρόμο, περνούσε μια ομάδα γύπτα της αστυνομίας, ζητάδες αυτοί με τους κλειστές.
0: Mm-hmm.
1: Και τους λέει, ελάτε πάνω, διότι εγώ έχω θέματα με αυτούς και δεν μου δίνουν τα ενίκια, λοιπόν, και όλα τα σχετικά. Βγήκαν αυτοί απάνω και σε μια συζήτηση που έκανε, ξέρω εγώ, τα λοιπά, άρχισαν να ψάχνουν την ιστορία οι αστυνομικοί. Και πάνω στο ψάξιμο, γιατί έκανε και χρήση ναρκωτικών μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, άνοιξαν μια βαλίτσα και βρήκανε μέσα ένα μωρό. Ένα έβριο, κατεψυγμένο ήταν. Τι είναι το μωρό, πώς βρέθηκε το μωρό εδώ? Η Γερμανίδα, η οποία είχε μαζί με κάποιον άλλο που είχαν νοικιάσει το σπίτι, οι δύο παιδιά που βρισκόταν εκεί, μετά τις ανακρίσεις είπε, το μωρό είναι δικό μου. Πήγε λοιπόν ο ιατροδικαστής και κάνει την νεκροψία και τι πήγαν το συμπέρασμα? Το μωρό το είχαν μαχαιρώσει 8 με 9 φορές, το είχαν σκοτώσει. Λοιπόν, και το είχαν βάλει στην κατάψυξη και στη συνέχεια το έβαλε αυτή στη βαλίτσα της προκειμένου να φύγουν. Και το βρήκε με εντελώς στοιχεία η ελληνική αστυνομία και τους ρωτάνε σήμερα, γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα? Και αυτοί δεν μου φαίνεται ότι στέκουν στα καλά τους, διότι λέει ο σύζυγος εκεί ότι εμάς, όταν γέννησε η γυναίκα μου στο νοσοκομείο, αλλάξαν λίγο τα μωρά και μας δώσαν ένα άλλο, λέει, το οποίο ήταν λίγο σατανιασμένο.
0: Μες.
1: Και επειδή λέει, δεν ήταν στα καλά του, λέει, προφανώς λέει για αυτόν τον λόγο βρήκαν, ξέρεις, το λύσαν το πρόβλημα, το σκοτώσαν το μωρό. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα, για φρικιαστικά πράγματα.
0: Ναι, είναι φρίκες. Είναι φρίκι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλούσιο το ρεπορτάζ πάντα από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα στην Πάφο. Να ρωτήσω, η Πάφο πέρασε στο conference, λέει, έτσι δεν είναι?
0: Ορίστε.
1: Η Πάφο εδώ πέρασε στο conference.
0: Βέβαια πέρασε. Θα μπορεί να βρεθούμε, μπορεί να βρεθούμε κάποια στιγμή και αντίπαλοι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολύ πιθανό.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η 1η Σεπτεμβρίου. Να σας ευχηθούμε καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Από πυραφόνου εναντίον νεαρού 21 ετών διαπράχθηκε χθες βράδυ στην Αγλαντζά. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι νεαρός διακομίστηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων 24 και 21 ετών και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προσωποκράτησης των δύο συλληφθέντων ενώπιον δικαστηρίου. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων αναμένεται να λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ο Κώστας Φυτηρής θα ισχύει έως ότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά την ακτοφυλακή. Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας Χρήστου Σενέκη, της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χάτσιμανόλη και άλλων παραγόντων με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στον απόϊχο του πρόσφατου περιστατικού στο Κάβο Γκρέκο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην αποτελεσματικότερη πρόληψη περιστατικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ όπως επισημάνθηκε προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση στην μείωση 8,33 σεντ στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι αναμένεται να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή πριν τις 17 Σεπτεμβρίου που λήγει η επιδότηση για να εφαρμοστεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει μειώσει τον φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο.

Ισχύα τη Κύπρου, Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, αναφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Προεδρία της Δημοκρατίας τονίζει ότι η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και άνοιξαν νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο χωρών. Σημειώνει επίσης ότι η συνεργασία διευρύνεται διαρκώς στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, της ενέργειας, οικονομίας, εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την Κύπρο και ενισχύοντας τη θέση της χώρας. Η Προεδρία επισημαίνει πως το ενδιαφέρον κορυφαίων αμερικανικών εταιριών και η παρουσία ορισμένων από αυτές στην Κύπρο αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Η Προεδρία της Δημοκρατίας διαβεβαιώνει ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες προοπτικές για την Κύπρο και τους πολίτες της.

Συνεχίζονται στα κατεχόμενα οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας με στόχο τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων αλλά και του μαύρου κουτιού, του μοιραίου πλοίου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην απόδοση ευθυνών για την ναυτική τραγωδία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν στην περιοχή του ναυαγίου δεκάδες πλοία, 8 πτητικά μέσα και 5 drones. Σήμερα αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου πλοίου έρευνας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθος 1000 μέτρων. Σήμερα θα γίνουν στην Τουρκία 3 κηδείες θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Χθες έγινε στην κατεχόμενη Αμόχωστο η πρώτη κηδεία γυναίκας 59 ετών, μητέρας 4 παιδιών. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φανέρχιουρμαν διαβεβαίωσε πως θα διερευνηθούν τυχόν λάθη, παραλήψεις και ευθύνες που συνδέονται με την ναυτική τραγωδία, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν πρέπει να αποτελέσουν σημείο καμπής για το ψευδοκράτος. Οι κραυγές των παιδιών που αναζητούν τις μητέρες τους και των μητέρων που αναζητούν τα παιδιά τους δεν πρόκειται να φύγουν από τα αυτιά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έρχιουρμαν. Εξέφρασε συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε δύναμη στις οικογένειες των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Βενιαμίν Νετανιάχου, την διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία υπέγραψαν χθες το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη πως αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ και την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και στην ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών του Τελαβίβ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε πως το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις. Τόνισε ότι σε μία περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους στην άμυνα και την στρατηγική. Η διαδικασία προβλέπει ανάπτυξη νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το χρονοδιάγραμμα προνοεί την πλήρη ανάπτυξη του θόλου σε 35 μήνες, δηλαδή ως τον Ιούλιο του 2029. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες, ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν για έκτο συνεχόμενο βράδυ το Κίεβο. Όπως μεταδίδεται, σημειώθηκαν 12 ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Νωρίτερα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προειδοποιήσει για εισερχόμενη απειλή. Οι αρχές του Κιέβου κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές βρίσκονταν σε εξέλιξη. Κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, οι προειδοποιήσεις για αεροπορικά πλήγματα επεκτέθηκαν και σε άλλες περιοχές Ουκρανικής επικράτειας. Τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυράβλων αναχέτησης, ιδιαίτερα συστημάτων Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία από βαλιστικές απειλές. Άνω των 1000 είναι οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ και πέραν των 4.400 οι αγνοούμενοι μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω της
τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές στο Νεπάλ και στο γειτονικό Θιβέτ. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν 300 περίπου εργάτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια. Την ίδια ώρα περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε χθες ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους, επεσήμανε σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή την δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ. Ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ ύψους 200.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πλημμυρών προσφέρει Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτηση η βοήθεια θα διατεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ και στη UNICEF για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων, καθώς και για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης επί του εδάφους.

0: Στα σχολεία επέστρεψαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί μέσοι εκπαίδευσης, ενώ τη Δευτέρα επιστρέφουν και οι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης. Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα χτυπήσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης, μία εβδομάδα για τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης, ενώ μία εβδομάδα αργότερα για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης. Τα συνεργεία των επαρχιακών διοικήσεων Παγκύπρη έχουν αρχίσει την καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία με ιεράρχηση στις περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγαλύτερες και σοβαρότερες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 183 επηρεαζόμενες κατοικίες σε 20 κοινότητες και 3 δήμους, κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της καταγραφής αλλά και της αξιολόγησης των ζημιών, οι πληγέντες καλούνται να αποστείλουν στην οικία επαρχιακή διοίκηση το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τα στοιχεία επικοινωνίας τους μαζί με τις σχετικές φωτογραφίες. Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων που αφορούν κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα. Τα κριτήρια και το ύψος της καταχάριν οικονομικής βοήθειας που θα παραχωρηθεί στους πληγέντες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Οι οργανωμένοι γονείς του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοκούς με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας εκφράζουν την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή τους στη μετάθεση βοηθού διευθυντή μαθηματικών με έδρα την πόλη Χρυσοχούς στον κάτω πύργο. Ο Σύνδεσμος Γονέων αναφέρει ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς μια διοικητική μετακίνηση, αλλά περαιτέρω αποδυνάμωση ενός σχολείου ακριτικής και γεωγραφικά απομονωμένης περιοχής, το οποίο έχει ανάγκη από σταθερότητα, εμπειρία και ισχυρή διοικητική και εκπαιδευτική παρουσία. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Χρύσανθος Παφίτης ανέφερε ότι η πόλη Χρυσοχούς είναι ακριτική και απομακρυσμένη περιοχή με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Οι μαθητές του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής πρόσθεσε δεν έχουν την ίδια εύκολη πρόσβαση σε φροντιστήρια, εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά κέντρα και άλλα βοηθήματα που υπάρχουν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό ή την πόλη της Πάφου. Γι' αυτό ακριβώς συνέχισε, το δημόσιο σχολείο της ακριτικής περιοχής οφείλει να είναι ισχυρότερο και όχι ασθενέστερο. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων εγγράφηκε σήμερα για να συζητηθεί η απέτηση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναλάβουν το κόστος αντικατάστασης των αμιάντινων στεγών οι ένικοι τουρκοκυπριακών υποστατικών σε χωριά της Πάφου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος Επιτροπής Νίκος Κέττυρος χαρακτήρισε άδικη και προβληματική την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αυτοί οι ένικοι ανέλαβαν μεγάλο οικονομικό κόστος για να αποκαταστήσουν αυτές τις κατοικίες και πληρώνουν ενίκεια για να διαμένουν. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, να καλείται ο ενοικιαστής ενός υποστατικού να καλύψει το κόστος αντικατάστασης της αμιάντινης στέγης. Στις 19 Σεπτεμβρίου προσκλήθηκε στο Προεδρικό Αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για να συζητηθούν τα θέματα που ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμαρχος Πόλεως είχε ζητήσει παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση όριμων έργων όπως είναι το αποχετευτικό σύστημα και η επέκταση στο Λατσί. Εάν καταργούνταν σήμερα ο κατάλογος διαρριστέων εκπαιδευτικών, θα υπήρχε έλλειψη 800 εκπαιδευτικών για να καλυφθούν, για να καλύψουν τις ανάγκες στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, χωρίς να υπολογίζονται και οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται για τα ολοήμερα σχολεία, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔ Απόστολος Σκουρουπάντης. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, τόνισε ότι ο Υπουργός επιμένει στην κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, σημειώνοντας πως υπάρχουν πολλές ασάφειες στην πρόταση που κατέθεσε για τον τρόπο που θα καλύπτονται τα κενά. Η ΠΟΕΔ, ο κύριος Σκουρουπάτης, επιμένει ότι θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ ο κατάλογος διοριστέων μέχρι να εξισορροπήσει το νέο σύστημα διορισμών. Σε παρέμβαση αναφορικά με τις εξελίξεις στην ΕΔΕΚ, προβαίνει ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου. Σε γραπτή δήλωση, ο κύριος Ομήρου εκφράζει θλίψη για τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται αναφορικά με τις διαδικασίες για τις εκλογές ανάδειξης νέου Προέδρου, υποστηρίζοντας πως ένα πολιτικό φορέα του οποίου η ιστορία ταυτίστηκε με αγώνες και θυσίες για τη δημοκρατία επιχειρείται η καταπάτηση κάθε κανόνα διαφάνειας και ελεύθερης έκφρασης του φρονήματος των μελών, καυτηριάζοντας αποφάσεις που αφορούν στην απαγόρευση παρουσίας παρατηρητών των υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα, στην κατάργηση εκλογικών κέντρων με προφανή σκοπιμότητα, όπως υποστηρίζει, την αποστέρηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και με επιλογή χώρων που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα που θα δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν, σύμφωνα με τον κύριο Ομήρου, τη συμμετοχή στη ψηφοφορία. Πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξαπολύει πειρά κατά της παρούσας ηγετικής πυραμίδας. Αφού οδήγησαν την ΕΔΕΚ στην εκλογική συντριβή των βουλευτικών, αφού αποκεφάλισαν με προγραφές και διαγραφές στελέχη και μέλη, προχωρούν τώρα σε μια διάτρητη και διαβλητή εκλογική διαδικασία, στερούμενη νοημότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει. Με συνέστηση της ευθύνης απέναντι στη μακρά διαδρομή στην ΕΔΕΚ ως μέλος, επαρχιακός στέλεχος, κεντρικός αξιωματούχος και πρόεδρος του κόμματος για 14 χρόνια, απευθύνω έκκληση να επιδειχθεί έστω και την ιστάτη σεβασμός στους κανόνες της δημοκρατίας και στη διατήρηση μιας αδιάβλητης θεσμικής λειτουργίας που θα δημιουργήσει ελπίδες εξόδου της ΕΔΕΚ από τα σημερινά αδιέξοδα. Η δημιουργία συνθήκων για επάρκεια στις συντάξεις, η δυνατότητα διατήρησης της βιώσιμης ανάπτυξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αποτροπή της όποιας αρνητικής επίδρασης σε επόμενες γενιές συνταξιούχων είναι στις προτεραιότητες της ΣΕΚ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τονίζει ο Γενικός Γραμματέα, ο Επαρχιακός Γραμματέας Πέτρος Δημοσθένους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Δημοσθένους τόνισε ότι μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν, πρόσθεσε, πάρα πολύ ασαφή σημεία τα οποία χρήζουν επεξήγησης και διευκρίνησης. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει αναλογιστική μελέτη μετά την ολοκλήρωση της πενταετίας και ότι υπάρχει κίνδυνος συνταξιούχοι που θα βρεθούν στη σύνταξη μετά την πενταετία να τύχουν μείωση στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθούν να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εργαζόμενοι, αλλά και το ενδεχόμενο στην προσπάθεια να καλύψουν τα κενά να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης. Ζημιές σε αμπέλια, εποχιακές φυτείες και φρουτόδεντρα στην περιοχή Παναγιάς, στατού Αγίου Φωτίου, προκάλεσε η κακοκαιρία του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Κίμωνος, πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ορεινής και κοινοτάρχης του Αγίου Φωτίου, η δυνατή άνεμη, η βροχή και το χαλάζι που έπεφτε για περίπου 20 λεπτά στην περιοχή έχουν καταστρέψει τα λιγοστά σταφύλια των αμπελώνων της περιοχής, εποχιακές φυτείες λαχανικών καθώς και φρουτόδεντρα. Η κακοκαιρία του Σαββάτου, ανέφερε ο κύριος Κίμωνος, ήταν το τρίτο χτύπημα που δέχθηκαν οι αμπελώνες στην περιοχή, αφού προηγήθηκαν οι ζημιές από το χαλάζι του Μαρτίου και ο Περονόσπορος. Ήδη, όπως ανέφερε, επικοινώνησαν με το επαρχιακό γεωργικό γραφείο και αναμένουν λειτουργούς για επιθεώρηση και καταγραφή των ζημιών. Συνεργεία στο μεταξύ της Επαρχιακής Διοίκησης και Τμήματος Γεωργίας επισκέφθηκαν χθες τις κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας, όπου και κατέγραψαν ζημιές που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και την χαλαζόπτωση του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Αγίας Μαρίνας, Πάτροκλο Ευαγγέλου, μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν σε 2 φωτοβολταϊκά πάρκα και 6 εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Μικρές ζημιές προκλήθηκαν σε στέγες κατοικιών. Αυτεπάγγελτο θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων με τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με την αδικαιολόγητη πενταετή καθυστέρηση στην κατασκευή της υπέργειας διάβασης πεζών στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο», ενέγραψε ο αντιπρόεδρος και βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαβίδης. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, η απόφαση είναι αποτέλεσμα της σοβαρής ανησυχίας που προκαλεί η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός έργου που αφορά άμεσα την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών και πεζών. Τονίζει ότι η λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου αποτελεί καθημερινό σημείο διακίνησης μαθητών, καθώς συνορεύει με το Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστης και το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Το έργο της υπέργειας διάβασης έχει εγκριθεί, ωστόσο 5 χρόνια μετά παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ ζητά μέσα από την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος να δοθούν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους της πενταετούς καθυστέρησης, για το πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το έργο και κυρίως για το πότε θα υλοποιηθεί. Παράλληλα, όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του, θα ζητήσει να εξεταστούν τα άμεσα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των μαθητών και των πεζών μέχρι την ολοκλήρωση της υπέργειας διάβασης. Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία Πάφος, όπως και τα προβλήματα που δημιούργησε στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς η πρόσφατη κακοκαιρία, συζήτησαν χθες ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους με την αναπληρώτρια έπαρχο Πάφου Φρόσο Γεωργίου. Ο Επίτροπος ευχαρίστησε την κυρία Γεωργίου για την επικοδομητική συζήτηση αλλά και για τις εισηγήσεις της σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το 24ο Παφοσάφρου Tide Festival, το οποίο επιστρέφει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου με 2 ξεχωριστές βραδιές της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα». Στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου χθες δόθηκαν λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση που αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό καθώς ανοίγει το δρόμο προς την 25η επέτειο του θεσμού το 2027 και προς ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον της όπερας στην Πάφο και την Κύπρο. Σε χαιρετισμό ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε το ζητούμενο «Δεν είναι πλέον η επανεκκίνηση αλλά η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη του φεστιβάλ». Το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο μεταξύ ανακοινώνει ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου λόγω της διοργάνωσης των παραστάσεων όπερα στο πλαίσιο του Πάφος Aphrodite Festival 2026. Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε χθες βράδυ η Κύπρος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανδο της Ιταλίας. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Φιλίπα Φωτοπούλου στο Μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 59 εκατοστά. Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Μίλαν Τραϊκόβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και η Έλενα Κουλιτσέγκο στο άλμα εις ύψος. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μέρης Ηρακλέου στην Ακαμαντίδος 31α και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3-4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στις αυγινές ώρες. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν το απόγευμα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά, 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η-1η του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Μπαίνουμε σήμερα στο φθινόπωρο και από σήμερα

0: αργότερα στις 14 Σεπτεμβρίου. Με σημερινές διαδρομές εμείς πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε το συντονιστή Λυκειάρχη Πάφου, τον κύριο Παναγή, είναι ήδη μαζί μας. Πάμε να δούμε πώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην μέση εκπαίδευση, στα γυμνάσια και τα λύκεια της επαρχίας Πάφου. Καλό μεσημέρι κύριε Παναγή, καλή σχολική χρονιά να σας ευχηθούμε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Γιάννα, και σε εσάς και στους ακροατές σας να ευχηθούμε καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά, να είναι μια σχολική χρονιά δημιουργική και επιτυχημένη.
0: Μάλιστα. Επιστρέψατε σήμερα στα σχολεία. Ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά κυρίως την στελέχωση, μια και είναι μια ευκαιρία σήμερα ουσιαστικά να ελέγξετε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι πλήρως στελεχωμένα όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της επαρχίας, κύριε Παναγή?
1: Η στελέχωση είναι ήδη προς το τέλος για ολοκλήρωση. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν αποδεχτεί, θα το μάθουμε σήμερα με την ανάληψη καθηγόντων, γιατί μπορεί να διοριστούν κάποιοι συμβασιούχοι ή αορίστου κτλ. Και να μην αποδεχτούν, οπότε με την ανάληψη καθηγόντων σήμερα θα το γνωρίζουμε. Θα ενημερώσουν τα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει και αυτό τις διαδικασίες για να προχωρήσουν παρακάτω στον κατάλογο για διορισμούς ή αντικαταστάσεις.
0: Μια διαδικασία που σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να διαρκέσει και κάποιες μέρες, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει έτσι ένα περιθώριο μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της εβδομάδας των 10 ή ακόμη και των 15 ημερών.
1: Ναι, ναι, μιλούμε για λίγες περιπτώσεις, έτσι, γιατί έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
0: η όλη στελέχωση.
1: Η διαδικασία διορισμού, ναι.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα κτηριολογικά, είναι έτοιμα όλα τα σχολεία να υποδεχθούν από εβδομάδας τους μαθητές?
1: Έχουν γίνει έλεγχοι από τις διευθύνσεις του κάθε σχολείου. Έχουν σταλεί στις σχολικές εφορίες κάποια προβλήματα ή ηλεκτρολογικά, κτηριακά, είτε αυτά είναι βαψίματα, φρεσκαρίσματα κτλ. Είτε αν υπήρχαν ελλείψεις, ηθρανία ή καρέκλες. Τέλος πάντων, για να ετοιμαστούν ή το σχολείο, έχουν σταλεί οι επιστολές. Στις σχολικές εφορίες προσπαθούν να τα ολοκληρώσουν. Υπάρχουν ακόμα, μέχρι να έρθουν οι μαθητές, μέχρι την Παρασκευή θα είναι έτοιμα τα σχολεία.
0: Α, πιστεύετε δηλαδή ότι από Δευτέρα που θα επιστρέψουν τα παιδιά θα είναι όλα έτοιμα?
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται και...
0: και το τι πρέπει να γίνει στο κάθε σχολείο.
1: Αλλά βασικά πάνω σε θέματα ασφάλειας και τα λοιπά θα είναι έτοιμα. Τώρα, αν θέλετε...
0: Ναι, θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα μέχρι να φτάσουν τα παιδιά στα σχολεία. Εσείς οι καθηγητές θα προετοιμάσετε τώρα το ορολόγιο πρόγραμμα, θα προετοιμάσετε όλες αυτές τις, αν μπορούμε να τις πούμε, διαδικαστικές εργασίες για να υποδεχθείτε τους μαθητές στις τάξεις?
1: Ναι, ναι, βέβαια, οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο στις 7 του Σεπτέμβρη για μαθήματα κανονικά. Τα σχολεία θα είναι έτοιμα από την πρώτη ημέρα που θα έρθουν τα παιδιά να παραλάβουν τα βιβλία τους, γιατί ήδη από σήμερα με την ανάληψη των καθηκόντων οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει συνεδριάσεις και έχουν κατανομηθεί καθήκοντα, έτσι ώστε να γίνει ο διαχωρισμός των βιβλίων που έχουν έρθει από το Υπουργείο Παιδείας, από τις κρατικές αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας. Έγιναν οι συνεδριάσεις των συντονιστών με τους κλάδους για την κατανομή των μαθημάτων και των τμήματων για να ολοκληρωθεί, να βγει το ορολόγιο πρόγραμμα. Την Παρασκευή να είναι έτοιμο, την Δευτέρα που θα έρθουν οι μαθητές, καλωσορίζοντας τους μαθητές, δίνοντας τους και τα βιβλία και τα λοιπά, να τους δώσουμε και το ορολόγιο πρόγραμμα και να γίνουν και μάθηματα την Δευτέρα.
0: Από

0: Τη Δευτέρα δηλαδή, εκτός από τα διαδικαστικά, εκτός από την παραλαβή των βιβλίων, έχουν έρθει όλα τα βιβλία ή υπάρχουν ελλείψεις?
1: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες θα τις έχουμε και αυτές σύντομα. Δεν ξέρω αν μέχρι την Παρασκευή θα μπορέσουν να έρθουν.
0: Μάλιστα. Και μας λέτε ότι θα ξεκινήσουν ακόμη και μαθήματα από την πρώτη μέρα.
1: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα γίνεται ο διαχωρισμός των μαθητών σε τμήματα. Υπάρχει μια διαδικασία. Σίγουρα τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν το νέο τους περιβάλλον. Mm-hmm. Έρχονται παιδιά από το δημοτικό στα γυμνάσια, από τα γυμνάσια στα λύκεια. Επομένως θα υπάρξουν κοινές συγκεντρώσεις των σχολείων, θα ενημερωθούν οι μαθητές σε ποια τμήματα θα πάνε και όλα αυτά. Επομένως δεν θα ξεκινήσουν τα μαθήματα από την πρώτη περίοδο, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά και κάποιες περίοδοι θα γίνουν μαθήματα.
0: Μάλιστα. Σαν πείτε, ουσιαστικά θα ξεκινήσετε λοιπόν με μαθήματα από την Δευτέρα, μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά βεβαίως που γίνονται στα σχολεία. Έχουν ξεκαθαρίσει και τα θέματα που έχουν να κάνουν, κύριε Παναγή, με τους αριθμούς των μαθητών κλπ. Ή ακόμη συνεχίζετε να έχετε εγγραφές, μεταγραφές και...
1: Εντάξει, υπάρχουν λίγες μεταγραφές. Κάποια παιδιά μπορεί να ζητήσουν μεταγραφή από ένα σχολείο σε κάποιον άλλον, είτε γιατί μετακομίσαν οι γονείς ή μπορεί να νοικιάζαν σε κάποια άλλη περιοχή, τώρα να μένουν αλλού. Αυτά πάντα υπάρχουν. Όχι πολλές αλλαγές για κάθε σχολείο, μπορεί κάθε σχολείο να έχει κάποιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, υπάρχουν λοιπόν. Η εικόνα αυτή παρατηρείται.
1: Όχι σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή δεν θα διαφοροποιηθούν τα τμήματα ή... ενώ να αυξηθούν τα τμήματα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί σε τόσο μεγάλο βαθμό πάντα υπάρχουν τούτα. Μάλιστα. Ακόμα και διάμεσα της χρονιάς μπορεί κάποιος να φύγει από την Πάφο να πάει Λεμεσόν, έτσι. Οπότε οι μεταγραφές μπορεί να γίνουν και διάμεσα.
0: Μάλιστα. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται και στα σχολεία της Υπαίθρου, γιατί έχουμε και γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν και εκτός της πόλης, και στο Πολέμι και στην πόλη και στην Έμπα.
1: Βέβαια και στην Υπαίθρο έχουν πάει οι καθηγητές, έχουν παρουσιαστεί, έχει γίνει ανάληψη των καθηγόντων. Mm-hmm. Οι διευθυντές είχαν συνάντηση και με την Υπουργό Παιδείας στη Λευκοσία, είχαν πάρει οδηγίες. Οι διευθυντές με τη σειρά τους είχαν καλέσει τις διευθυντικές ομάδες μέσα στον Αύγουστο και έκαναν τις προετοιμασίες των σχολείων.
0: Μάλιστα.
1: Οργανώσαν δηλαδή τις προετοιμασίες.
0: Μάλιστα. Άρα όλα είναι έτοιμα, μας λέτε, από Δευτέρα να υποδεχθείτε τα παιδιά, να δώσετε βιβλία αλλά και ορολόγιο πρόγραμμα αλλά και μαθήματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μήνα. Τάλε. Έγινε. Γεια σας. Γεια.
0: Στα σχολεία λοιπόν οι καθηγητές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης από σήμερα. Τη Δευτέρα επιστρέφουν και οι μαθητές αυτών των σχολείων. Δευτέρα επιστρέφουν και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Με τους μαθητές δημοτικής και προδημοτικής να επιστρέφουν στις 14 Σεπτεμβρίου. Με σύμβρινες διαδρομές πάμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικόν ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 1η Σεπτεμβρίου, φθινόπωρο ημερολογιακά από σήμερα, Σεπτέμβρης. Ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, τριγητής. Έτσι λέγεται ο Σεπτέμβρης, μια και είναι ο μήνας του Τρίγου των Αμπελιών. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Μυρογιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών της επαρχίας μας. Μια δύσκολη χρονιά η φετινή για τους αμπελουργούς. Μπορεί να μπήκαμε στο Σεπτέμβριο στο μήνα του τριγητού. Κάποιες ποικιλίες τουλάχιστον στην επαρχία έχουν ξεκινήσει να τριγούνται από τις προηγούμενες μέρες, από τον Αύγουστο. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Τριγητής ο Σεπτέμβρης, είναι ο μήνας του τρίγου, ο μήνας για τους αμπελουργούς που μαζεύουν τους σκόπους της χρονιάς. Φέτος τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα λόγω των καιρικών συνθήκων, των ασθενειών. Ποια είναι η εικόνα?
1: Για τη φετινή χρονιά, δυστυχώς, ο Σεπτέμβρης θα μείνει στην ονομασία ενός τριγητής. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πολύ μικρές ποσότητες τα φυλλιών, χαμένη κόπη, ταλαιπωρία μόνον.
0: Αυτές οι τρεις λέξεις τα λένε όλα. Χαμένη κόπη, ταλαιπωρία μόνο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, η πικρή πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, να το δει η κυβερνητική μηχανή, να το δει το Τμήμα Γεωργίας. Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να βρουν λύση να βοηθήσουν τους αμπελουργούς και να μην ξεχωρίζουν ποικιλίες. Έχουν ξεχωρίσει κάποιες ποικιλίες, στην αρχή 4, στην πορεία 5, κρίμαν. Ο πυρηνόσπορος δεν έχει ξεχωρίσει ποικιλίες. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Μπορούν να το δουν πολύ ξεκάθαρα και από τις παρελαβές των εινοβιομηχανιών και των μικρών εινοποιείων και να ξεκαθαρίσει η εικόνα και να μην βάζουν τον κόσμο στην ταλαιπωρία, συμπλήρωσε φόρμες και μη συμπλήρωσε φόρμα και να ξεχωρίσουμε ποικιλίες.
0: Μάλιστα. Είχατε κάνει και μια διαμαρτυρία για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ποικιλίες, ποιες αποζημιώνονται από την ασθένεια του περονόσπορου, ποιες όχι. Είπατε ότι έχει προσθεθεί άλλη μια ποικιλία τώρα?
1: Όχι, έχουν προσθεθεί ακόμα 5 ποικιλίες.
0: Ακόμα 5.
1: Των αριθμών έχουν γίνει 9. Δυστυχώς όμως είναι κρίμα. Η απέτησή μας ήταν, είναι και θα είναι όλες οι ποικιλίες να αποζημιωθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Και μας λέτε ότι δεν υπάρχουν στα φύλλα, είναι ελάχιστα.
1: Υπάρχει ο εύκολος τρόπος να διαπιστωθεί αυτό από τις παραλαβές που έχουν γίνει μέχρι 31 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Είχαμε όμως το Σάββατο και τα θέματα που είχαν προκύψει σε κάποιες περιοχές, όπως μας έχουν αναφέρει στην περιοχή της Παναγιάς και των γύρω κοινοτήτων, ήταν και το χαλάζι το οποίο κατέστρεψε, ήταν το τρίτο και τελειωτικό χτύπημα, όπως μας έχουν αναφέρει εκεί οι αμπελουργοί για τις φοιτίες τους.
1: Σίγουρα και τα φυσικά φαινόμενα του Σαββάτου κάποιες περιοχές τις έχουν επηρεάσει. Καλό είναι το Τμήμα Γεωργίας να προχωρήσει να κάνει τις καταγραφές του, να ελέγξει αν πράγματι υπάρχουν καταστροφές έστω και για τα λίγα σταφύλια που έχουν μείνει και να ξεκαθαρίσει η εικόνα.
0: Μάλιστα. Η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται στην επαρχία Πάφου είναι ίδια και στα μπελοχώρια της Λεμεσού, κύριε Γιάνγκου?
1: Μας έχουν ενημερώσει ότι κάποιες περιοχές και στην επαρχία Λεμεσού παρουσιάζουν προβλήματα. Εγώ προσωπικά δεν έχω επισκεφθεί για να είμαι ενήμερος, αλλά με κάποιους φίλους, κάποιους συναδέλφους, κάποιους συνεργάτες που μιλούμε, αναφέρουν για κάποιες περιοχές του Ομόδου, της Δωράς, τις περιοχές εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Είχατε τότε ζητήσει παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού. Φυσικά έχουμε και την αλλαγή προσώπων, την αντικατάσταση της Μαρίας Παναγιώτου με τον κύριο Σενέκη στο Υπουργείο Υγείας. Είχατε κάποια επαφή, είχατε κάποια έτσι συζήτηση για τα θέματα των αμπελουργών ή όχι με τον νέο υπουργό?
1: Εμείς προσωπική επαφή δεν είχαμε με τον νέο υπουργό. Είχαμε επαφές, προηγουμένως έχουμε και τώρα, με τους συμβούλους και συνεργάτες του στο Υπουργείο, μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις, με τους βουλευτές της επαρχίας που μεταφέρνουν την εικόνα, την όλη τραγική εικόνα που επικρατεί, και νομίζω είναι περιθών να δημιουργούμε περαιτέρω φασαρίες και προβλήματα, μιας και ο υπουργός είναι νέος και μιας και σίγουρα θα έχει ούκο λίγα προβλήματα να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Εσείς ζητάτε λοιπόν ένταξη όλων των ποικιλιών στην κατηγορία των ποικιλιών και των αμπελώνων που έχουν πληγεί από τον Περονόσπορο και όχι μόνο των αυτών που είχαν ανακοινωθεί αρχικά και στη συνέχεια των υπολείπων, των 9 ποικιλιών. Ζητάτε λοιπόν ένταξη όλων των ποικιλιών και λέτε ότι τα στοιχεία υπάρχουν και μπορούν να τα δουν και μέσα από τις παραλαβές, οι οποίες, όπως μας είπε και ο διευθυντής του ΣΟΔΑΠ, αλλά και άλλοι ιδιοκτήτες συνοπείων, είναι ιδιαίτερα χαμηλές για φέτος και τα σταφύλια πολύ κακής ποιότητας.
1: Ειδικά για το ΣΟΔΑΠ που έχουμε ιδία ανάποψη, σίγουρα πολύ τραγική η όλη εικόνα και η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάνγκου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τους αμπελουργούς.

0: Να συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, και μια και είμαστε σε αυτή την κατηγορία και κάναμε αναφορά και στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την επαρχία, τις ζημιές, κυρίως στην αμπελοκαλλιέργεια, μόλις τώρα με τον εκπρόσωπο των αμπελουργών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Μετεωρολογίας για την βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο. Με βάση λοιπόν τα προκαταρκτικά στοιχεία, μέχρι και το πρωί χθες 31 Αυγούστου η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές φτάνει τα 30 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική για τον μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 2,9 χιλιοστά, καταγράφοντας αύξηση 1003%. Μάλιστα τα 22,5 από τα 30 χιλιοστά καταγράφηκαν, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, το τελευταίο τριήμερο. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στα Πλατάνια με 83,9 χιλιοστά από 12,8 χιλιοστά, καταγράφοντας αύξηση 655% σε σχέση με την κανονική για το μήνα. Ποσοστιαία η μεγαλύτερη αύξηση για το μήνα καταγράφηκε στο Φρέναρος και στην Ξυλοτύμπου με ποσότητες που ξεπερνούν τις 200 φορές της κανονικής για το μήνα. Στο Φρέναρος έπεσαν 27,3 χιλιοστά από 0,1% και στην Ξυλοτύμπου 40 χιλιοστά από 0,2%. Πάνω από 40 φορές μεγαλύτερη της κανονικής ήταν η ποσότητα βροχής που δέχθηκε το αεροδρόμιο Λάρνακας και σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η ποσότητα που δέχθηκε το γεφύρι Παναγιάς. Με εξαίρεση την Πάνω Παναγιά που δεν καταγράφηκε καθόλου βροχόπτωση και το αεροδρόμιο Πάφο που η βροχόπτωση έφτασε την κανονική για την εποχή, όλοι οι σταθμοί του Τμήματος Μετεωρολογίας ξεπέρασαν κατά πολύ την κανονική για το μήνα βροχόπτωση. Από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι τέλος Αυγούστου 2026 η βροχόπτωση έφτασε στα 608,3 χιλιοστά, στο 122% της κανονικής για την αντίστοιχη περίοδο, με όλους τους σταθμούς Παγκύπρια να ξεπερνούν το 100% της κανονικής. Καταλήγει τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πόλη της Χρυσοχούς. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαχριστοφή, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν προκύψει στην περιοχή. Συνάντηση θα έχουν στο Προεδρικό τις αμέσως επόμενες μέρες ή του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα θα δούμε αν θα είναι με τον Πρόεδρο, θα μας τα πει ο κύριος Παπαχριστοφή. Είχαμε και επισκέψεις στην περιοχή από τον νέο Υπουργό της Γεωργίας, είχαμε και επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Δήμων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δεν κάνατε διακοπές εσείς τον Αύγουστο με όλα αυτά που έγιναν στην περιοχή, έτσι?
1: Όταν οι άλλοι κάνουν διακοπές, η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς κατακλείζεται από τον κόσμο και οφείλουμε εμείς ως Δήμος να τους υπηρετούμε, να τους εξυπηρετούμε για να τους ευχαριστήσουμε, διότι θέλουμε τους να ξαναέρχονται στην περιοχή μας. Γι' αυτό τον κόσμο, τους επισκέπτες της περιοχής, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, ευπρεπέστατοι, σωστοί, για να τους ξανάρχουμε στη συνέχεια.
0: Πήγατε καλά αυτό τον Αύγουστο?
1: Η περιοχή κατακλείστηκε ιδιαίτερα τον Αύγουστο από κόσμο. Ήταν πολύ καλύτερα από τους προηγούμενους Αυγούστους, διότι γνωρίζω από πρώτο χέρι που είμαι και στο Λαξί, βλέπω τον κόσμο, πολύ περισσότερος ο κόσμος φέτη, και αναμένουμε ότι και τα επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερος κόσμος θα έρχεται στην περιοχή. Το πρόβλημα της φετινής χρονιάς ήταν με τον πόλεμο, ο Μάρτης, ο Απρίλης, ο Μάιος. Αυτοί οι μήνες ήταν προβληματικοί, ή ακόμα και τα ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν βρει το ρυθμό τους 100% όπως ήταν προγραμματισμένοι για την φετινή χρονιά, που ανέμεναν ότι η φετινή χρονιά θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιούργησε αρκετά προβλήματα, όμως σιγά σιγά μπορώ να πω οι τουριστικές μονάδες έχουν βρει το δρόμο τους και αναμένουμε ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης, ακόμα και ο Νοέμβρης. Ιδιαίτερα ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι πολύ καλοί μήνες τουριστικοί, να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό του Αυγούστου, ούτως ώστε να συμπληρώσουν αυτά που έχουν χάσει οι επιχειρήσεις τους πρώτους μήνες. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ραντεβού που κλείστηκε για το Προεδρικό το Σεπτέμβριο, 19 Σεπτεμβρίου. Με τον Πρόεδρο θα είναι η συνάντηση 14 Σεπτεμβρίου.
1: Ζητήσαμε να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει τη δική του παρέμβαση για δύο σημαντικά έργα του Δήμου μας. Μπορεί να έχουμε και πολλά άλλα θέματα, όμως αυτά πραγματικά πιστεύω ότι η παρέμβαση του Προέδρου είναι αυτή που θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν. Όπως είναι το λιμάνι του Λατσιού, διότι ακούμε διάφορα, η περιβαλλοντική αρχή πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσει η επέκταση του λιμανιού του Λατσιού. Οποιοδήποτε άλλες προσκόμματα ή δυσκολίες ή πει οτιδήποτε άλλο η περιβαλλοντική αρχή θα δημιουργήσει ίσως και την αναβολή του έργου. Να μην γίνει ποτέ αυτή η επέκταση. Κάποιοι, εσκεμμένα μπορώ να πω, προσπαθούν να μεθοδεύσουν, να σταματήσουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο η αρχή λιμένων με δικές μας προσπάθειες εδώ και 8 χρόνια είμαστε σήμερα στην διαδικασία να προκυριστούν οι προσφορές και η περιβαλλοντική αρχή καθυστερά αδικαιολόγητα. Είναι από τον περασμένο Νιόβρη που έχει ξεκινήσει και έχει αποσταλεί την περιβαλλοντική αρχή ούτως ώστε να δώσει το πράσινο φως στι σκέψεις, καθυστερήσεις. Είμαστε ενώ λάμπαν να δεσμεύσει ότι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούλιο θα ήταν έτοιμη, είναι ο Σεπτέμβρης και ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Γι' αυτό ο κίνδυνος να πούν οτιδήποτε άλλο που να θέλει καινούριους σχεδιασμούς, η μείωση του μεγέθους του ΕΕ ή οτιδήποτε άλλο, εξυπακούει ότι νέους σχεδιασμούς, νέες μελέτες, καθυστερήσεις, το έργο έχει κοστολογηθεί γύρω στα 50-55 εκατομμύρια, αν αύριο οι καθυστερήσεις επιπρόσθετες, πάει το έργο 75-80 εκατομμύρια. Ίσως να σταματήσει το έργο και να μην γίνει ποτέ. Γι' αυτό θεωρούμε η παρέμβαση του Προέδρου πρέπει να είναι άμεση, ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο. Σίγουρα εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο περιβάλλον, όμως να επικαλείσαι και να λένε κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως ήταν τελευταίως κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάει το Λατσί ή καταστροφή ή οτιδήποτε άλλο, είναι ή τα νούμερα που λέουν δεν ευσταθούσαν καθόλου. Γι' αυτό καλό και τώρα την περιβαλλοντική αρχή το συντομότερο να απαντήσει στην αρχή λεμένο που είναι πανέτοιμη να πατήσει το κουμπί να προκυριστεί αυτός ο διαγωνισμός.
0: Εκτός από την επέκταση στο Λατσί, τι άλλο ζητάτε από τον Πρόεδρο?
1: Το άλλο το έργο που ζητούμε είναι το αποχετευτικό της πόλης. Εδώ και αρκετούς μήνες ή κάποια χρόνια είμαστε έτοιμοι. Ο πυρήνας της πόλης και ο πυρήνας του Πρωτοβουλίου να ξεκινήσει η ανάπλαση. Και η πολεοδομία λέει πρέπει να προηγηθεί το αποχετευτικό σύστημα. Είμαστε και μας ενημέρωναν από το τμήμα αναπτύξεως υδάτων που θα εκτελούσε το έργο ότι ήταν έτοιμοι κάποιους μήνες προηγουμένως να ξεκινήσει. Σήμερα πρέπει να δω τα μηχανήματα μέσα από την αρχές του χρόνου. Mm-hmm. Είμαστε Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί.
0: Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχει μια καθυστέρηση με τα όμπρια ύδατα. Επειδή τα όμπρια ύδατα είναι ευθύνη του ΕΟΑ να πληρώσει, προηγουμένως ήταν ο Δήμος, τώρα είναι ο ΕΟΑ.
0: Mm-hmm.
1: Ο ΕΟΑ επικαλείται διάφορους λόγους, κάποιες μελέτες. Κάναμε αρκετές συναντήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. Βρήκαμε λύση.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι έπρεπε το Υπουργικό να ανάψει το πράσινο φως για να τις εισηγήσεις και τις συμφωνίες που κάναμε να τις προχωρήσουν. Δυστυχώς καθυστερούν πάρα πολύ. Γι' αυτό ζητούμε και σε αυτόν την παρέμβαση του Προέδρου να ξεκινήσει το αποχετευτικό για να ακολουθήσουν οι πλατείες πόλης και προδρομίου. Τι γίνεται με τις πλατείες πόλης και προδρομίου? Ένα έργο που κοστολογήθηκε στα 2,5 εκατομμύρια. Τώρα είναι στα 4 εκατομμύρια. Έχει περάσει 2-3 χρόνια που κάναμε τις μελέτες της ΑΕΚ και της ΣΥΤΡΑ. Τώρα θέλουν να επικαιροποιήσουν αυτές οι μελέτες. Πού πάμε?
0: Μάλιστα.
1: Πού πάμε? Καθυστέρηση, υπάρχει στην καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν λόγω της μη έναρξης εκτέλεσης του αποχετευτικού συστήματος και της αδυναμίας του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, να καταβάλει τα κονδύλια για τους αγωγούς ομβρίων, έτσι.
1: Ναι,
0: και ζητάτε...
1: γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που έχει εισηγηθεί. Νομίζω ότι είναι αποδεκτό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάναμε αρκετές συναντήσεις με τον ΕΟΑ στην παρουσία και την δική μου. Βρήκαμε τον τρόπο. Πρέπει αυτή η απόφαση να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς θα πάτε στις 14 του Σεπτέμβρη στο Προεδρικό για αυτά
1: μαζί
0: τα δύο θέματα.
1: Μαζί με τον ΕΟΑ πάθος.
0: Θα
1: με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή.
0: Μαζί με τον ΕΟΑ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής, λοιπόν, για να βρείτε λύσεις και σε αυτό το θέμα. Με προεδρική παρέμβαση, λοιπόν, αναμένεται ότι θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα.
1: Αναμένουμε ότι με τη δική του παρέμβαση του Προέδρου, που πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολα, πρέπει να αντιληφθούν ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να γίνονται έργα. Mm-hmm. Και να γίνονται έργα σύντομα, όχι να κολλησιεργούν και να πλειοπλασιάζονται τα κόστη και να μην γίνουν τίσεις ποτέ.
0: Μάλιστα. Με τον κύριο Βίρα τι συζητήσατε στη συνάντησή σας?
1: Είχαμε πει αρκετά θέματα με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, κάποια θέματα που άπτονται νομοθεσιών που πρέπει να προωθηθούν από την Ένωση Δήμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, τώρα που θα πάρουν και άλλα νομοσχέδια για αλλαγές της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιδήμων νόμων, πρέπει να προωθηθούν και αυτά. Ένα παράδειγμα είναι η εγγραφή δρόμων. Το περικοινοτήτων νόμος λέει ότι μπορεί με συγκαταθέσεις να εγγραφεί ένας δρόμος. Το περιδήμων νόμος λέει ότι μόνο με απαλλοτρίωση. Κάτι το οποίο είναι παράλογο. Πολύ λογικό το βρήκε ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, το προωθούν για αλλαγή. Και κάποια άλλα διάφορα άλλα θέματα συζητήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, την λειτουργία του Δήμου, ενημερώσαμε, θυμάσαι, είμαστε ο Δήμος με τους περισσότερους αντιδημάρχους, 14 ναι. αντιδημάρχους. Ήταν και αρκετοί αντιδήμαρχοι, καταθέσαμε τις απόψεις μας, με ποιον τρόπο ο θεσμός του αντιδημάρχου μπορεί να συνεχίσει. Και επειδή θα συζητηθεί και αυτά στην Βουλή, είναι πολύ σημαντική η θέση της Ένωσης Δήμων, πώς το αντιλαμβάνεται και τι είναι το σωστό που πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Είχατε και τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον οποίον συναντηθήκατε στην περιοχή σας. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη υπό την ιδιότητα του Υπουργού, έτσι κύριε Παπαχριστόφη?
1: Ναι, ήταν καλεσμένη η προκάτοχός του στην εκδήλωση των Πομών. Ο νέος Υπουργός Γεωργίας ζήτησε να δει και το Δημοτικό Συμβούλιο παράλληλα με την επίσκεψή του στην εκδήλωση mm-hmm. των Πομών. Καλέσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν όλοι σχεδόν παρόν. Τα θέματα τα οποία συζητήσαμε με την προκάτοχο του πριν 2 μήνες περίπου.
0: Ναι, στη Λευκοσία όταν είχατε μεταβεί, ναι, θυμάμαι.
1: Τον ενημερώσαμε, είναι για το λιμάνι του Λατσιού, η επέκταση του λιμανιού του Λατσιού και η ιδιοκατακτήση, η απόφαση που είχαν πάρθει τότε, οι κυματοθράφστες, να μας εισταλεί η απόφαση της περιβαλλοντικής αρχής για τους κυματοθράφστες, που συμφωνούν να γίνουν κυματοθράφστες, που πρέπει να γίνουν θωρακίσεις. Mm-hmm. Δεσμεύτηκε, ήταν και παρόν και η υπεύθυνη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η κυρία Στυλιανοπούλου, και μας είπε ότι μας θα στείλει από την εβδομάδα. Mm-hmm. Αναμένουμε. Είναι ο πεζόδρομος από τον κατασκευαστικό χώρο προς τη λίμνη. Δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έρθουν εδώ, θα ξαναπερπατήσουμε, θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να εκτελεστεί αυτό το έργο. Είναι το θέμα της προμήθειας.
0: Τι γίνεται με την μονάδα
1: αφανάτωσης?
0: Προχώρησε.
1: Να γίνει. Και μας ενημέρωσαν πότε θα προχωρήσουν. Είναι το πρόβλημα των υδατοφρακτών στην περιοχή. Mm-hmm. Η ανύψωση. Συζήσαμε διάφορα θέματα που άπτονται του Υπουργείου Γεωργίας.
0: Βλέπει θετικά ο κύριος Σενέκης αυτά τα αιτήματά σας?
1: Σίγουρα το Υπουργείο Γεωργίας, μια συνέχεια, κάποιες δεσμεύσεις που έχουν, αυτόν έχει πει και ο νέος Υπουργός, θα τα παρακολουθεί για να ολοκληρωθούν τα όσα έχουμε να αποφασίσει με τους προκάτοχους.
0: Άρα οι υποσχέσεις της κυρίας Παναγιώτου θα υλοποιηθούν ή συνεχίζουν και από τον νέο Υπουργό.
1: Σίγουρα δεν ήταν αρνητικός ο Υπουργός, τον ευχαριστούμε. Αντιλαμβάνθηκε και θέλει να ενημερωθεί γενικά για την περιοχή μας, τον ενημερώσαμε και ελπίζω ότι θα τα παρακολουθεί και αυτός, αλλά και εμείς θα τα παρακολουθούμε για να υλοποιηθούν τα όσα έχουμε να αποφασίσει.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε οτιδήποτε νεότερο για τον κατασκηνωτικό χώρο, κύριε Παπαχριστόφη?
1: Όχι, το έργο είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τα χρονοδιαγράμματα. Γίνεται μια επίχωση μέσα στους χώρους, διότι διάρκεια του χειμώνα γίνεται μια λίμνη εκεί. Mm-hmm. Αρκετοί τόνοι χώμα μεταφέρονται για να γίνουν πια συγκλήσεις στο έδαφος, για να μπορεί να μην γίνεται λίμνη εκεί κατά διάρκεια του χειμώνα, ή από τη θάλασσα ή από τις βροχές. Και είναι σε εξέλιξη, αναμένουμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί οι επιχωματώσεις και θα ξεκινήσει το έργο και του χρόνου ίσως να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, είχατε και ολομέλεια χθες, αν θυμάμαι καλά. Έχουν ληφθεί αποφάσεις και υιοθετήθηκε πρότασή σας για να ξεκινήσουν διαδικασίες εγγραφής δρόμων σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα, έτσι.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται ιδιαίτερα στην Αγία Μαρίνα, στην Προύσα και στο Νεόχωριο. Και στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα υπάρχει πρόβλημα εγγραφής δρόμων, όμως αυτά τα τρία δημοτικά διαμερίσματα έχουν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Με δική μου εισήγηση προχωρούμε εκεί που είναι περιοχές οικιστικές ή τουριστικές και είναι περίκλειστα τεμάχια. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως και στους τεχνικό τμήμα του Δήμου για να κάνει όρους προσφορών, για να βρούμε μελετητές, για να τοπογράφους, μελετητές, για να σχεδιάσουν, να διοδοτήσουν και να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα. Έχουμε μάθει τις νομοθεσίες που αναμένουμε ότι η αλλαγή του νόμου μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει με την απαλληλοτρίωση ή με τη συνένεση. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει, όμως θα προηγηθούν κάποια άλλα πράγματα, κάποια βήματα πρέπει να ξεκινήσουμε και νομίζω μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μπορέσουμε σιγά σιγά να γράψουμε δρόμους, ότι αρκετοί διοκτήτες τεμαχίων είναι περίκλειστα και δεν υπάρχει δρόμοι.
0: Μάλιστα, και οπωσδήποτε θα βοηθηθούν αρκετοί ιδιοκτήτες, κάτοικοι αυτών των τριών δημοτικών διαμερισμάτων, Δρούσας, είπαμε, Αγίας Μαρίνας και του Νέου.
1: Ιδιαίτερα αυτοί έχουν το πιο μεγάλο πρόβλημα και τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα έχουν σε πολύ πιο μικρό βαθμό.
0: Μάλιστα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι σε αυτά τα τρία δημοτικά διαμερίσματα. Μάλιστα. Έχουμε οτιδήποτε άλλο, οποιασδήποτε άλλες αποφάσεις από πλευράς Ολομέλειας χθες?
1: Όχι ιδιαίτερα θέματα, είχαμε διάφορα θέματα, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερα θέματα.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Είναι ζωντανές οι συνεδρίες μας, μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθεί, ήταν ζωντανή mm-hmm. η συνεδρία μας και τώρα μπορεί κάποιος να μπει στη συνεδρία του Δήμου να δει τη χθεσινή μας συνεδρία.
0: Και να ενημερωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με σιβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2. Με σιβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με σιβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 3η-1η Σεπτεμβρίου και είμαστε στις τελικές προετοιμασίες για τις φετινές παραστάσεις του Πάφος Aphrodite Festival. Χθες είχαμε την καθιερωμένη διάσκεψη τύπου, κατά την οποία δόθηκαν οι λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση. Να πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής στον Δήμο της Πάφου και μέλος της Επιτροπής που έχει συσταθεί για το Πάφος Aphrodite Festival. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτρο.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Είναι όλα έτοιμα για την
2: τελική ευθεία?
1: Τελική ευθεία.
2: Τελική ευθεία, ανέκαθεν η δημοσιογραφική διάσκεψη σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση, τέλος πάντων, των διαδικασιών, των εκκρεμωτήτων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πανέτοιμοι για να υποδεχτούμε το ελιξίριο της αγάπης.
1: Έχουν αρχίσει να φθάνουν οι συντελεστές
2: είναι όλοι στην Κύπρο.
1: Είναι όλοι στην Κύπρο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα όπου να είναι ξεκινούν και οι πρόβες, στην
2: αύριο.
1: Πλατεία.
2: Αύριο. Την Πέμπτη, συγγνώμη. Την Πέμπτη θα είναι η τελική πρόβα.
1: Πέμπτη τελική πρόβα, εντάξει, η γνωριμία με την περιοχή θα γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Ναι, ναι.
1: Και οπωσδήποτε όλα είναι λοιπόν στην προετοιμασία. Τι γίνεται, έχουν προχωρήσει και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια, πολλούνται ακόμη εισιτήρια, υπάρχουν διαθέσιμα? Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε?
2: Να πούμε καταρχάς ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 35 ευρώ μέχρι και 150.
1: Το είχαμε πει ξανά αυτό.
2: Συγγνώμη.
1: Λέω, το είχαμε πει ξανά αυτό, ότι τα εισιτήρια είναι από 35 μέχρι 150.
2: Ναι. Πάνε καλά οι πωλήσεις. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο πίσω σε σχέση με την περσινή όπερα. Φυσικά ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα έχουμε και πάλι δύο sold out παραστάσεις. Έχουμε εντείνει, τέλος πάντων, τις προσπάθειες μας και εμείς για την πώληση των εισιτηρίων. Κάναμε μια σοβαρή διαφήμιση, μπορώ να πω, σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Ήταν η πρώτη χρονιά που απευθυνθήκαμε σε όλους τους μεγάλους δήμους. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλά.
1: Δηλαδή υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια.
2: Ναι. Έτσι και αλλιώς ο μεγάλος όγκος είναι τις τελευταίες 2-3 μέρες που είναι πιο αυξημένη η πόλη.
1: Το ενδιαφέρον και η ζήτηση των εισιτηρίων.
2: Διότι περιμένει και ο κόσμος να δει τι ακριβώς θα παρακολουθήσει όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα και τώρα να βρουν εισιτήρια όλων των κατηγοριών και φθηνά.
2: Τα ακριβά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, μπορώ να πω.
1: Τα φθηνά.
2: Τα ακριβά.
1: Τα ακριβά, των 150.
2: Τα ακριβά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Είχαμε, δεν ξέρω, ίσως και, ξέρεις, τα προτιμά και ο κόσμος που είναι φαν, αν μπορούμε να το πούμε, του θεσμού.
1: Μάλιστα. Περίμενα να μου πείτε τα φτηνά έχουν εξαντληθεί. Όχι, τώρα να μου λέτε ότι τα ακριβά των 150 έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το διευκρίνησα, αν είναι τα φτηνά ή τα ακριβά.
2: Υπάρχουν βέβαια εισιτήρια των 110, των 90, που και αυτά με μια προσθήκη του πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στην δεξίωση, το συλλεκτικό πρόγραμμα και χώρο στάθμευσης, με μια προσθήκη 30 ευρώ πάνω στα εισιτήρια μπορεί να πάρει τον 110 και τον 90, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Οι εισιτήρια θα πολλούνται και έξω από τον χώρο του Μεσογειακού Κάστρου.
2: Έχει από τις 28 Αυγούστου που είναι στημένο περίπτερο εκεί έξω από τον χώρο. Οπότε μπορεί αγοράζουν και περαστικοί.
1: Και μπορούν να αγοράζουν και από εκεί εισιτήρια και φαντάζομαι και το βράδυ των, των δύο παραστάσεων. Δύο είναι φέτος οι
2: δύο.
1: Παραστάσεις.
2: Και πέρσι και προπέρσι.
1: Και πέρσι, ναι, τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Paphos Aphrodite Festival, την κορυφαία εκδήλωση του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Τι άλλο προγραμματίζεται αυτό το μήνα?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 2, δηλαδή
1: αύριο.
2: Αύριο έχουμε τη ρεμπέτικη βραδιά στο Μούτσαλο, στην πλατεία Μούτσαλο, με τον Ηλία Κούτλη και την Ερμήνα Καλογύρου. Στις 9 έχουμε το Cinema in Concert στο Αττικό. Στις 10 ιδιωτική εκδήλωση, την οποία βέβαια στηρίζουμε, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, κάτω στο κάστρο.
1: Μάλιστα.
2: Στις 11 είναι η θεατρική παράσταση Δίδυμος Μπελάς, την οποία διοργανώνει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος. Στις 12 το φιλανθρωπικό δείπνο Dinner for Life με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον Σιωάν έξω στην πλατεία Δημαρχείου, η οποία θα μετατραπεί σε χώρο διασκέδασης. Δεν θα είναι, δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω από τους διοργανωτές, δεν θα είναι καρέκλες για να παρακολουθήσουν μια απλή συναυλία. Θα έχει τραπέζια, θα έχει μπουφέ, τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: 16 άλκησης πρωτοξάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, κάτω στο κάστρο. 17 με 27 έχουμε... 17 με 20 είναι η έκθεση φωτογραφίας, 28 φωτογράφοι. Πρωτοβουλία της Κινέζικης Πρεσβείας στην Κύπρο. Η φωτογράφη είναι Κύπρη βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: 19 είναι ο Μιχάλης Ρακιντζής στο Χάνι. 22 κουβανέζικη βραδιά στην, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.
1: Μάλιστα.
2: 23 με 30 είναι η εβδομάδα αθλητισμού, οπότε υπάρχουν και πολλές αθλητικές διοργανώσεις. Στις 25, με ιδιαίτερη χαρά, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της κυρίας Σέπη, η οποία ήταν πρώην υπάλληλος του Δήμου.
1: Και η πρώην υπεύθυνη
2: του Paphos
1: Aphrodite Festival.
2: Το διδακτορικό της αφορά την πολιτιστική κίνηση στην Πάφο κατά την Αγγλοκρατία. Μια σοβαρότατη έρευνα και με ιδιαίτερη χαρά θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της. Και 25 με 26 τον Παλέτο σε τρεις πράξεις Δον Κιχώτης, το οποίο θα είναι κάτω στο κάστρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Αρκετές εκδηλώσεις.
2: Υπάρχουν και άλλες, είπα να μην τις πω όλες.
1: Οι σημαντικότερες είναι αυτές. Είναι αρκετές και είναι και πάλι σε διάφορες περιοχές. Ναι.
2: Ο κόσμος μπορεί να δει το πρόγραμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, στη σελίδα του, στο διαδίκτυο και στο Viber Group που έχουμε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω για το θέμα που είχαμε συζητήσει και παλαιότερα και αυτό μου ήρθε τώρα με την στις 11 είπατε ότι υπάρχει θεατρική παράσταση στο Δήμο Πάφου, ενώ έχουμε την ίδια μέρα και τα ιεροκήπια, την έναρξη των ιεροκήπιων στη Γεροσκήπη.
2: Ναι.
1: Αυτή η προσπάθεια που είχαμε πει παλαιότερα ότι θα γίνει για συντονισμό των δήμων τουλάχιστον των γειτονικών Πάφου Ιεροκηπίας ναυάγησε, τι έγινε?
2: Όχι, δεν ναυάγησε, ίσως δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε, ομολογώ. Εν πάση περιπτώσει, απλώς να πω ότι στις 11, επειδή το αναφέρατε, συμβαίνει βέβαια, ξανασυνέβη και στο παρελθόν, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, αυτοί έκλεισαν το θέατρο, απλώς εμείς το παρέχουμε κάποια διευκολία.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
2: Δεν είναι ότι είμαστε εμείς που διοργανώνουμε εκδήλωση και...
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτά. Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και τον Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο ήταν αρκετές οι εκδηλώσεις και έχουν πάει και πολύ καλά, έχουμε
2: Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι.
1: Και είστε απόλυτα ευχαριστημένοι και η επιλογή των χώρων και νέοι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν ότι έχουν αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
2: Ξέρετε, ήταν μια από τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις το όλη η Πάφος μια σκηνή, δηλαδή να μπορεί να κάνεις εκδηλώσεις παντού.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι... Και αγκαλιάστηκαν αυτές οι εκδηλώσεις από τον κόσμο, κύριε Πίτρο.
2: Έτσι.
1: Κάθε επιτυχία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, ο Γιώργος Πίτρος, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, για τις δύο παραστάσεις της όπερας την Παρασκευή και το Σάββατο. Ακούσαμε από τον κύριο Πίτρο ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια των 150 ευρώ. Υπάρχουν εισιτήρια όπως ακούσατε από 35 ευρώ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Οι σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, είπαμε για την παρέμβαση στο δελτίο ειδήσεών μας του πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, του Γιαννάκη Ομήρου, για τις εξελίξεις στην ΕΔΕΚ. Πάμε να σας δώσουμε την δήλωση του Γιαννάκη Ομήρου. Παρακολουθώ. Αναφέρει με θλίψη τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται αναφορικά με τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ στις 5 Σεπτεμβρίου σε ένα πολιτικό φορέα του οποίου η ιστορία ταυτίστηκε με αγώνες και θυσίες για τη δημοκρατία, επιχειρείται η καταπάτηση κάθε κανόνα διαφάνειας και ελεύθερης έκφρασης του φρονήματος των μελών. Με απαγόρευση παρουσίας παρατηρητών των υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα, με κατάργηση εκλογικών κέντρων, με προφανή σκοπιμότητα την αποστέρηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και με επιλογή χώρων που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα που θα δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν τη συμμετοχή στη ψηφοφορία. Αφού οδήγησαν την ΕΔΕΚ στην εκλογική συντριβή των βουλευτικών εκλογών, αποκεφάλισαν με προγραφές και διαγραφές στελέχη και μέλη, προχωρούν τώρα σε μια διάτρητη και διαβλητή εκλογική διαδικασία στερούμενη νομιμοποίησης. Με συνέστηση της ευθύνης απέναντι στη μακρά διαδρομή μου στην ΕΔΕΚ ως μέλος, επαρχιακός στέλεχος, κεντρικός αξιωματούχος και πρόεδρος του κόμματος για 14 χρόνια, απευθύνω έκκληση να επιδειχθεί έστω και την ιστάτη σεβασμός στους κανόνες της δημοκρατίας και στη διατήρηση μιας αδιάβλητης θεσμικής λειτουργίας που θα δημιουργήσει ελπίδες εξόδου της ΕΔΕΚ από τα σημερινά αδιέξοδα. Καταλήγει η δήλωση του πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου. Θα επανέλθουμε τις αμέσως επόμενες μέρες για τη ΣΕΔΕΚ και τις εκλογές. Έχουμε και ανακοίνωση του κόμματος για τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ. Η ανακοίνωση λοιπόν από το γραφείο τύπου της ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής 30 Ιουλίου του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε όλες τις επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί και στην ευρύτερη περιοχή Τηλιρίας σε τοποθεσία που θα διευκολύνει τους ψηφοφόρους Τηλιρίας και του διαμερίσματος πόλεως Χρυσοχούς. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει σε 9:30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 5:30 πλην του εκλογικού κέντρου Λονδίνου, για το οποίο θα καθοριστεί άλλο ωράριο λόγω διαφοράς της ώρας. Οι χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι Λεμεσός, γραφεία ΕΔΕΚ, Πάφος, γραφεία ΕΔΕΚ, Λευκωσία, πολιτιστικό κέντρο εξόρμηση, Λάρνακα, πολυδύναμο κέντρο.

25 εκτός των εξαιρέσεων που έχουν αποφασιστεί στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο. Τέλος, καταλήγει η ανακοίνωση για την ψηφοφορία, απαιτείται επίδειξη πολιτικής ταυτότητας και καταβολή συνδρομής ύψους 10 ευρώ.

Θα κάνουμε αρχή με την απόπειρα φόνου εναντίον 21χρονου το βράδυ στην Αγλαντζά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι νεαρός διακομίστηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, ο οποίος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 2 προσώπων, ενός 24χρονου και ενός 21χρονου, οι οποίοι ήδη έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Ο 21χρονος τραυματίας είναι Ινδός, δέχθηκε επίθεση από ομοεθνείς του με μαχαίρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν ο 24χρονος μετέβη στο διαμέρισμα του 21χρονου, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα με μια φίλη του. Σε κάποια στιγμή ο 24χρονος και ο 21χρονος άρχισαν να λογομαχούν. Ο 24χρονος ανέσυρε μαχαίρι, τραυμάτισε κρίσιμα τον 21χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εισήχθη στο χειρουργείο. Ακολούθως η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου και του ενός 21χρονου που κατηγορείται για συνέργεια. Οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας, και ήδη έχει εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής τους για 8 ημέρες.

πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη χθες βράδυ 9 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων

παράνομη κατοχή περιουσίας, κλοπή από υπάλληλο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, επίθεση εναντίον αστυνομικού και αντίσταση σε νόμιμη σύλληψη, άναμα φωτιά στην Ήπεθρο, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και μη παρουσίαση στο δικαστήριο. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 547 οδηγοί και 185 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 34 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 332 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 128 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν επίσης 188 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες. Αυτά αφορούν τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία. Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι εντοπίστηκε η 14χρονη που είχε δηλωθεί από την αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο αφού απουσίαζε από το χώρο διαμονής της στη Λευκωσία από τις 30 Αυγούστου.

ενώ να ρίξουμε μια ματιά και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού της Γεωργίας, της Υφυπουργού Ναυτιλίας και άλλων παραγόντων με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Μετά την σύσκεψη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, ο κύριος Φυτηρής, ανέφερε ότι υπάρχει πρόταση νόμου για τροποποίηση της νομοθεσίας του περί εμπορικής ναυτιλίας νόμου που αφορά τη μετακίνηση πλοίων εν μέσω κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα η πρόταση που έχει ετοιμαστεί προβλέπει απαγόρευση από όπλου, απαγόρευση παραμονής ή αγκυροβολίας σε επικίνδυνη περιοχή, αλλά και χρηματικές ποινές για όσους παρανομούν.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αρμόδιες αρχές, δεν διαθέτουν σήμερα επαρκή εξουσία για να απαγορεύουν τον απόπλου μικρότερων σκαφών όταν οι καιρικές και οι θαλάσσιες συνθήκες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Το νομοθετικό αυτό κενό που αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο από το πρόσφατο περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο και επιβεβαιώθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων θα καλύψει με πρόταση νόμου που διαβιβάστηκε στις υπηρεσίες της Βουλής σήμερα 1η Σεπτεμβρίου από το ΑΛΜΑ.

Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Με σημερινές διαδρομές πάμε και στην τελευταία ενότητα των μεσημβρινών διαδρομών που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε αλλά και για αύριο και μεθαύριο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ο καιρός το απόγευμα θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν νωρίς το απόγευμα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά, 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Μεθαύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί αναμένεται τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, που είναι πιο ψηλά από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε, αύριο μέχρι και το Σάββατο.

Με σημερινές διαδρομές πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με λίγα στοιχεία ακόμη για τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση και το αφιέρωμα στον αδέσμευτο. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν λέγεται και τριγητής. Είναι ο μήνας όπου γίνεται ο τρίγος των σταυλιών, σταυριάτης, γιατί στις 14 γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και ορτικολόγος, γιατί εμφανίζονται τα αποδημητικά ορτίκια.

Ο Σεπτέμβριος, να πούμε ότι ήταν ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του. Ο Σεπτέμβριος παράγεται από την λατινική λέξη septem, δηλαδή 7, δηλώνοντας ότι ήταν ο μήνας, ο 7ος μήνας των Ρωμαίων, αρχίζοντας από τον Μάρτιο, που αρχικά ήταν ο πρώτος μήνας του ρωμαϊκού έτους, και την νεαρινή ησημερία στις 24 Μαρτίου, οπότε και άρχιζε η άνοιξη. Αργότερα, όταν προσθέθηκαν οι μήνες Φεβρουάριος και Ιανουάριος, που πήρε και την πρώτη θέση στο ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, αλλά ως ένατος μήνας από τους χριστιανούς θεωρήθηκε θείος, διότι αποτελείται από τρεις τριάδες του Αγίου Μάμαντος. Είναι Άγιος Βοσκός, όπου παλιά γίνονταν θυσίες προβάτων στα εξοκλήσια του, το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εσόδια της Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου, και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτέμβρη. Στην χριστιανική παράδοση, να πούμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι και η αρχή της Ινδύχτου, δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Πρόκειται για ρωμαϊκό αυτοκρατορικό διάγγελμα, με το οποίο οι υπήκοοι έπρεπε την 1η του Σεπτέμβρη να πληρώνουν φόρο για την συντήρηση του στρατού. Επειδή τον Αύγουστο συμπληρώνεται η συγκομιδή αγαθών του έτους, ο Σεπτέμβριος λογαριάζεται ως η αρχή του νέου έτους. Να πούμε ότι σε αρκετά μέρη της Ελλάδας την ημέρα αυτή έστελναν προσφύτευση σπόρους να ευλογηθούν στην εκκλησία, ενώ σε κάποια άλλα μέρη έπαιζαν μουσική, κρεμούσαν ρόδια στις εισόδους των σπιτιών και γενικώς ακολουθούσαν συνήθειες που θυμίζουν την σύγχρονη πρωτοχρονιά. Να πούμε ότι ο Σεπτέμβρης σημαδεύεται με το άνοιγμα των σχολείων, πέρα από τον τριγητό, και φυσικά με τις πρώτες, με τα πρωτοβρόχια, τις πρώτες βροχές

Αυτά λοιπόν τα στοιχεία και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Παντελή Θαλασσινό.

0: και το τραγούδι για τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτηρής, η απόφαση θα ισχύει μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά την ακτοφυλακή. Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψης στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, της Υφυπουργού Ναυτιλίας με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες αφού υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τους 18 αγνοούμενους του ναυαγίου του Φίλο Τζετ ανοιχτά της Κερίνιας στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το βυθισμένο καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι από τους αγνοούμενους να βρίσκονται ακόμη μέσα σε αυτό. Στο μεταξύ, επεισόδια σημειώθηκαν στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, εκεί όπου βρίσκονται συγγενείς των αγνοωμένων από την τραγωδία με το καταμαράν που στοίχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Ένταση προκλήθηκε όταν έφτασε ο πρέσβης της Τουρκίας στο ψευδοκράτος, προσπαθώντας να περάσει στην παράνομη στρατιωτική βάση στο σημείο, με τους συγγενείς να είναι εξοργισμένοι και να επιτίθονται στο όχημά του. Διάταγμα 8ημέρης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον των δύο ανδρών ηλικίας 24 και 21 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου 21χρονου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λευκωσία σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά επίθεση με μαχαίρι εναντίον 21χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση στην μείωση 8,33 σεντ στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι αναμένεται να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να κατατεθεί στην Βουλή πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου, που λήγει η επιδότηση για να εφαρμοστεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει μειώσει τον φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Στην υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό αντιντρόουν αντιβαλιστικό θόλο Ασπίδα του Αχιλέα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδυρας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Θα συζητήσουμε, είπε, εκτός από την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τις προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, μια διάσταση του διαστήματος, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πύραυλη, τα ντρόουνς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Είπε ότι η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών και τόνισε ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για το αντιεροπορικό αντιντρόουν αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. 4 επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Αυτό δήλωσε η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι 2 άλλα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως πιθανά κρούσματα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Διευκρίνησε ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται με ταξίδια. Η κυρία Κωνσταντίνου χαρακτήρισε την κατάσταση ελεγχόμενη. Διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε εγρήγορση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης, είπε ότι αυτά είναι κυρίως ατομικά, καλώντας τους πολίτες να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι οργανωμένοι γονείς του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς με επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας εκφράζουν την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή του στην μετάθεση βοηθού διευθυντή μαθηματικών με έδρα την Πόλη Χρυσοχούς στον κάτω πύργο. Ο Σύνδεσμος Γονέων αναφέρει ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς μια διοικητική μετακίνηση, αλλά περαιτέρω αποδυνάμωση ενός σχολείου ακριτικής και γεωγραφικά απομονωμένης περιοχής, το οποίο έχει ανάγκη από σταθερότητα, εμπειρία και ισχυρή διοικητική και εκπαιδευτική παρουσία. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χρύσανθος Σπαφίτης ανέφερε ότι η πόλη Χρυσοχούς είναι ακριτική και απομακρυσμένη περιοχή με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Οι μαθητές του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ, πρόσθεσε, δεν έχουν την ίδια εύκολη πρόσβαση σε φροντιστήρια, εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά κέντρα και άλλα βοηθήματα που υπάρχουν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό ή την πόλη της Πάφου. Γι' αυτό ακριβώς συνέχισε, το δημόσιο σχολείο της ακριτικής περιοχής οφείλει να είναι ισχυρότερο και όχι ασθενέστερο. Στις 14 Σεπτεμβρίου προσκλήθηκε στο Προεδρικό Αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς για να συζητηθούν τα θέματα που ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμαρχος της Πόλεως Χρυσοχούς είχε ζητήσει την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση όριμων έργων όπως είναι το αποχετευτικό σύστημα και η επέκταση στο Λατσί. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων εγγράφηκε σήμερα για να συζητηθεί η απέτηση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναλάβουν το κόστος αντικατάστασης των αμιάντινων στεγών οι ένικοι τουρκοκυπριακών υποστατικών σε χωριά της Πάφου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος χαρακτήρισε άδικη και προβληματική την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αυτοί οι ένικοι ανέλαβαν μεγάλο οικονομικό κόστος για να αποκαταστήσουν αυτές τις κατοικίες και πληρώνουν ενίκεια για να διαμένουν. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, να καλείται ο ενοικιαστής ενός υποστατικού να καλύψει το κόστος αντικατάστασης της αμιάντινης στέγης. Εάν καταργούνταν σήμερα ο κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών, θα υπήρχε έλλειψη 800 εκπαιδευτικών για να καλύψουν τις ανάγκες στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, χωρίς να υπολογίζονται και οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται για τα ολοήμερα σχολεία, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΑ Απόστολος Σκουρουπάτης. Αναφερόμενος στην χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ο κ. Σκουρουπάτης τόνισε ότι ο Υπουργός επιμένει στην κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, σημειώνοντας πως υπάρχουν πολλές ασάφειες στην πρόταση που κατέθεσε για τον τρόπο που θα καλύπτονται τα κενά. Η ΠΟΕΔ, είπε ο κ. Σκουρουπάτης, επιμένει ότι θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ ο κατάλογος διοριστέων μέχρι να εξισορροπήσει το νέο σύστημα διορισμών. Η δημιουργία συνθήκων για επάρκεια στις συντάξεις, η δυνατότητα διατήρησης της βιώσιμης ανάπτυξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αποτροπή της οποίας αρνητικής επίδρασης στις επόμενες γενιές συνταξιούχων είναι στις προτεραιότητες της ΣΕΚ για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τονίζει ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Δημοσθένους τόνισε ότι μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν, πρόσθεσε, πάρα πολλά σαφή σημεία τα οποία χρήζουν επεξήγησης και διευκρίνησης. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει αναλογιστική μελέτη μετά την ολοκλήρωση της πενταετίας και ότι υπάρχει κίνδυνο συνταξιούχοι που θα βρεθούν στη σύνταξη μετά την πενταετία να τύχουν μείωση στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθούν να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εργαζόμενοι, αλλά και το ενδεχόμενο στην προσπάθεια να καλύψουν τα κενά να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης. Ζημιές σε αμπέλια, εποχιακές φοιτίες και φρουτόδεντρα στην περιοχή Παναγιά Στατού Αγίου Φωτίου προκάλεσε η κακοκαιρία του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Κίμωνος, πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ορεινής και κοινοτάρχη Στατού Αγίου Φωτίου, η δυνατή άνεμη, η βροχή και το χαλάζι που έπεφτε για περίπου 20 λεπτά στην περιοχή έχουν καταστρέψει τα λιγοστά σταφύλια των αμπελώνων της περιοχής. Εποχιακές φοιτίες λαχανικών καθώς και φρουτόδεντρα. Η κακοκαιρία του Σαββάτου, ανέφερε ο κ. Κίμωνος, ήταν το τρίτο χτύπημα που δέχθηκαν οι αμπελώνες στην περιοχή, αφού προηγήθηκαν οι ζημιές από το χαλάζι του Μαρτίου και ο Περονόσπορος. Ήδη, όπως ανέφερε, επικοινώνησαν με τον Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο και αναμένουν λειτουργούς για επιθεώρηση και καταγραφή των ζημιών. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το 24ο Πάφος Aphrodite Festival, το οποίο επιστρέφει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου με δύο ξεχωριστές βραδιές της όπερας στο Ελιξίριο του Ερωτά. Στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου χθες δόθηκαν λεπτομέρειες για την φετινή διοργάνωση που αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό καθώς ανοίγει τον δρόμο προς την 25η επέτειο του θεσμού το 2027 και προς ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον της όπερας στην Πάφο και την Κύπρο. Στο χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι πλέον η επανεκκίνηση αλλά η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη του φεστιβάλ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, η Ηρακλέους Μέρη που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 31α, 800 μέτρα από το περίπτερο time out προς τη Χλώρακα απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου στην Πάφο, και Γαβρίλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στις αυγινές ώρες. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι 3 αμποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνίγουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς 3 αμποφόρ για να καταστούν νωρίς το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απογεύμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εχμάλωτος το 1974 αποκάλυψε στη σύζυγό του λίγο πριν πεθάνει ότι είχε βιαστεί από Τούρκους, μετέφερε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εχμαλώτων Πολέμου Βάσος Χρήστου. Την ίδια ώρα, η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου ανέφερε ότι τέθηκε το θέμα κατάρτισης Μητρώου γυναικών και ανδρών που υπέστησαν κακοποίηση κατά την τουρκική εισβολή. Ο κ. Χρήστου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα όσα του εκμεστερεύτηκε σύζυγος του Εχμαλώτου, ο άντρας της δεν της είχε μιλήσει ποτέ για όσα είχε υποστεί, παρά το γεγονός ότι έζησαν μαζί για δεκαετίες και απέκτησαν 4 παιδιά. Όπως είπε, της αποκάλυψε λίγο πριν πεθάνει ότι είχε βιαστεί από Τούρκους, ενώ και η ίδια θέλησε αργότερα να μοιραστεί τη μαρτυρία για να ξελαφρώσει και, όπως ανέφερε, να αναπαυτεί η ψυχή του άντρα της. Ο κ. Χρήστου είπε ακόμη ότι υπάρχουν και άλλοι εχμάλωτοι που υπέστησαν βιασμό αλλά δεν μιλούν για όσα έζησαν, διερωτώμενος ποιος από αυτούς θα απευθυνθεί σήμερα στις αρμόδιες αρχές για να δηλώσει όσα υπέστη κατά την εχμαλωσία του. Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτηρής, η απόφαση θα ισχύσει μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά στην ακτοφυλακή. Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, της Υφυπουργού Ναυτιλίας, με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, αφού υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τους 18 αγνοωμένους του ναυαγίου ανοιχτά της Κερίνιας στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το βυθισμένο καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι από τους αγνοούμενους να βρίσκονται ακόμη μέσα σε αυτό. Στο μεταξύ, επεισόδια σημειώθηκαν στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, εκεί όπου βρίσκονται συγγενείς των αγνοωμένων από την τραγωδία με το καταμαράν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Ένταση προκλήθηκε όταν έφτασε ο λεγόμενος πρέσβης της Τουρκίας στο ψευδοκράτος, προσπαθώντας να περάσει στην παράνομη στρατιωτική βάση στο σημείο, με τους συγγενείς να είναι εξοργισμένοι και να επιτίθενται στο όχημά του. Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον δύο ανδρών ηλικίας 24 και 21 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου 21χρονου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Λευκωσία, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά επίθεση με μαχαίρι εναντίον 21χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση στη μείωση 8,33 σέντο στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι αναμένεται να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου που λήγει η επιδότηση, για να εφαρμοστεί στις 18 Σεπτεμβρίου. 4 επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Αυτό δήλωσε η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι δύο άλλα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως πιθανά κρούσματα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Διευκρίνησε ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται με ταξίδια. Αυξήσεις στις τιμές σε συνολικά 1.434 περιπτώσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ΙΚΑ λάθη καταγράφηκαν τον Αύγουστο, με το μέσο ποσοστό αύξησης να ανέρχεται στο 10,4% σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες των κατεψυγμένων ψαριών, των ξηρών καρπών, των ζυμαρικών, των τυριών και των ειδών προσωπικής υγιεινής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στην Ολλανδία σε ανταλλαγή πυρών σε χωριό, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προχώρησε σε σειρά συλλήψεων για μια υπόθεση που σχετίζεται με διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών. Τα γεγονότα εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο χωριό Overasselt στην Ανατολική Ολλανδία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Στην Πολωνία, πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής drones. Σύμφωνα με τον Πολωνό Υπουργό Εσωτερικών, η φωτιά πιθανόν να προκλήθηκε από δόλιο φθορά. Νωρίτερα, οι εισαγγελείς της χώρας ανακοίνωσαν ότι ερευνούν κατά πόσον ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται σε εκπροθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ζημίες κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων

στις 14 Σεπτεμβρίου προσκλήθηκε στο Προεδρικό Αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλης Χρυσοκούς για να συζητηθούν τα θέματα που ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή. Ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοκούς είχε ζητήσει την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση όριμων έργων όπως είναι το αποχαιρετικό σύστημα και η επέκταση στο Λατσί. Οι οργανωμένοι γονείς του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς με επιστολή τους στην Υπουργό Παιδείας εκφράζουν την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή τους στην μετάθεση βοηθού διευθυντή μαθηματικών με έδρα την πόλη Χρυσοχούς στην Κάτω Πύργο. Ο Σύνδεσμος Γονέων αναφέρει ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς μια διοικητική μετακίνηση, αλλά περαιτέρω αποδυνάμωση ενός σχολείου ακριτικής και γεωγραφικά απομονωμένης περιοχής, το οποίο έχει ανάγκη από σταθερότητα, εμπειρία και ισχυρή διοικητική και εκπαιδευτική παρουσία. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων εγγράφηκε σήμερα για να συζητηθεί η απέτηση του Υπουργείου Εσωτερικών να λάβουν το κόστος αντικατάστασης των αμοιάντινων στεγών ή ένικη τουρκοκυπριακών υποστατικών σε χωριά της Πάφου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέτριος χαρακτήρισε άδικη και προβληματική την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αυτοί οι ένικοι ανέλαβαν μεγάλο οικονομικό κόστος για να αποκαταστήσουν αυτές τις κατοικίες και πληρώνουν ενίκεια για να διαμένουν. Είναι αδιανόητο, πρόσθεσε, να καλείται ο ενοικιαστής ενός υποστατικού να καλύψει το κόστος αντικατάστασης της αμοιάντινης στέγης. Εάν καταργούνταν σήμερα ο κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών, θα υπήρχε έλλειψη 800 εκπαιδευτικών για να καλύψουν τις ανάγκες στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, χωρίς να υπολογίζονται και οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται για τα ολοήμερα σχολεία, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔ Απόστολος Κουρουπάτης. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ο κ. Κουπάτης τόνισε ότι ο Υπουργός επιμένει στην κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, σημειώνοντας πως υπάρχουν πολλές ασάφειες στην πρόταση που κατέθεσε για τον τρόπο που θα καλύπτονται τα κενά. Σε παρέμβαση αναφορικά με τις εξελίξεις στην ΕΔΕΚ προβαίνει ο πρώην πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου. Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Ομήρου εκφράζει θλίψη για όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται αναφορικά με τις διαδικασίες για τις εκλογές ανάδειξης νέου πρόεδρου, υποστηρίζοντας πως σε ένα πολιτικό φορέα του οποίου η ιστορία ταυτίστηκε με αγώνες και θυσίες για τη δημοκρατία, επιχειρείται καταπάθηση κάθε κανόνα διαφάνειας και ελεύθερης έκφρασης του φρονήματος των μελών. Καυτηριάζοντας τις αποφάσεις που αφορούν την απαγόρευση παρουσίας παρατηρητών των υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα, την κατάργηση εκλογικών κέντρων με προφανή σκοπιμότητα όπως υποστηρίζει, την αποστέρηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και με επιλογή χώρων που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα που δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν, σύμφωνα με τον Γιαννάκη Ομήρου, τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξαπολύει πειρά κατά της παρούσας ηγετικής πυραμίδας. Η δημιουργία συνθήκων για υπάρκεια στις συντάξεις, η δυνατότητα διατήρησης της βιώσιμης ανάπτυξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αποτροπή της όποιας αρνητικής επίδρασης στις επόμενες γενιές συνταξιούχων είναι στις προτεραιότητες της ΕΚ για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, τονίζει ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Δημοσθένους τόνισε ότι μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν πρόσθεση πάρα πολλά ασαφή σημεία τα οποία χρήζουν επεξήγησης και διευκρίνησης.

0: Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Μέρης Ηρακλείως που βρίσκεται στην οδό Ακαμαντίδος και του Γιαννάκη Γαβριήλ στην οδό Μακαρίου στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανόν να σχηματιστεί τοπική ιαρή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στις αυγινές ώρες. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι άλλωστε δεδομένο. Και ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Δεν πειράζει. Εγώ θα πάω διακοπές, θέλω να σας πω, μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν ξέρω αν μας παρηγορεί ή σας παρηγορεί αυτό. Δεν πειράζει. Κάλλια αργά, λέγει η γιαγιά μου, έλεγε. Και η λαϊκή ρίση, παρά ποτέ.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, μου ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φυσικά αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές ερωτές και επαιτίους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2 ώρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, Πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχεις εσύ και όσοι σε αγαπούν.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το αδειόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, θα κάτσουμε μόνο μία ώρα στην παραλία. Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή απάτη μετά το ένα τελευταίο ποτό είναι αυτή, θέλω να σας πω.

Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σειρών. Θα προτείνω θρίλεράκια τις επόμενες μέρες. Νομίζω ταιριάζουν με το κλίμα των ημερών. Τι να πω τώρα για τη συγκεκριμένη ταινία. Wow. Fractured, μετά από ένα, είναι ο τίτλος, μετά από ένα ατύχημα ένας πατέρας μεταφέρει τη γυναίκα του και την τραυματισμένη του κόρη στα επίγοντα. Εκείνες κατεβαίνουν για εξετάσεις και εξαφανίζονται. Το νοσοκομείο ισχυρίζεται ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως βρίσκονται ποτέ εκεί και από εκεί ξεκινά ένα εξαιρετικό ψυχολογικό παιχνίδι. Υπάρχει συνωμοσία? Μπορεί. Ένα από τα πιο δυνατά και αναταπτικά φινάλε, πραγματικά θα σας σοκάρει, αξίζει να τη δείτε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Τρίτη σήμερα, καλό μήνα να πούμε. Εμείς ακόμα βρισκόμαστε σε Summer Edition κατάσταση για δύο εβδομάδες ακόμα και από τις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition, και ήρθε η στιγμή να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. 6980 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Για δύο εβδομάδες περίπου ακόμη θα είμαστε σε Summer Edition Mood. Από τις 14 Σεπτέμβρη θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο Τετάρτη.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβό μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα